0: Ρούσια. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
1: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
1: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
0: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 8 και 1 πρώτο λεπτό. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Και σήμερα δεν ξέρω, μάλλον είναι ο καιρός. Είμαστε όλοι μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, με ροπή προς τον ύπνο. Θέλω να τα λέω αυτά. Η αλήθεια είναι ότι ο καιρός αυτός είναι ιδανικός για να μείνει στο κρεβάτι λίγο παραπάνω. Είναι αυτό το ωραίο που έχει το πικέ το κουβαρτάκι και έχει και τον ανεμιστήρα και τα παράθυρα ανοιχτά. Και δημιουργεί έτσι μια, ας πούμε, θαλπορή. Κάπως να το πούμε. Χτες, παρότι κοιμήθηκα σχετικά νωρίς, 11-11 και κάτι, πρέπει να το πρώτο όνειρο να το είχα δει. 4 και 4 που χτύπησε το ξυπνητήρι, μου φάνηκε ότι ήταν πολύ λίγος ο χρόνος ύπνου. Ενώ συνήθως δεν έχω τέτοια ζητήματα. Όπως ξέρεις, Θανομπούπα, που είσαι και σήμερα, μας κάνεις την τιμή να είσαι εδώ συνοδοιπόρος. Σήμερα Κυριακή 26 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026 και γιορτάζουν, γιατί ξέρεις, πάντα έχω στο μυαλό μου να πω χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, έχουν τα γενέθλιά τους εκεί στα γενέθλια. Εγώ δίνω και ιδιαίτερη βαρύτητα, πρέπει να σου το πω αυτό, όχι μόνο τώρα. Μόνο τώρα που γιορτάζουμε τα χρόνια της αποκατάστασης της δημοκρατίας, αλλά και παλιότερα. Θεωρούσα ότι είναι πιο, έτσι, πιο φίλοι, για τους φίλους γιορτή. Ενώ η ονομαστική, σπίτι, οικογένεια, σόγια, άνθρωποι που είχες να δεις πολλά χρόνια και έτσι ερχόντουσαν για τις ευχές. Τι με κοιτάς, δεν σου έχει συμβεί ποτέ? Έρχονται όλοι κάθε χρόνο? Μπράβο, συγχαρητήρια. Είσαι και ζήσαν αυτό το αγαπημένο μου σύριαλ, αυτό το σόι σου, μου αρέσει πάρα πολύ. Το λατρεύω αυτό το σύριαλ. Λατρεύω τον Μελέτη, Ηλία. Τον λατρεύω. Respect. Μ' άρεσε πολύ και στο καλύτερα μας χρόνια στην ΕΡΤ. Αυτό το πολύ ωραίο σύριαλ, κατά τη γνώμη μου. Μ' άρεσε πολύ ο τρόπος που περνούσε η ιστορία. Είχε κρατούσε λίγο στην άκρη αυτά τα πάθη που μας χώριζαν για πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να πιστεύω ότι τα έχουμε αφήσει όλα πίσω. Λέμε τώρα. Να πω τα χρόνια πολλά, μην τα ξεχάσω, γιατί είμαι ικανή να τα ξεχάσω. Άκου, σήμερα γιορτάζει ο Ερμόλαος, η Ερμολία, η Παρασκευή, η Εύη, η Εβίτα, ο Πάρης, η Βίβιαν, ο Παρασκευάς, η Έρση και η Ωρεοζήλη. Πολύ ωραίο όνομα, νομίζω μια φορά το έχω ανταμώσει στη ζωή μου αυτό. Πολύ ωραίο, σπανιότατο όνομα. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, να σας χαίρονται, να χαίρεστε κι εσείς τις οικογένειές σας, να είστε ευτυχισμένοι και αισιόδοξοι. Θα μου πεις, πώς να είμαστε αισιόδοξοι με όλα αυτά που συμβαίνουν? Όλα αυτά που συμβαίνουν είναι μοναδικά γεγονότα, γι' αυτό και τα βλέπετε στα δελτία των ειδήσεων. Δεν είναι η γενική εικόνα της χώρας. Δεν είμαστε μια χώρα του εγκλήματος, των καυγάδων και όλα αυτά. Συμβαίνουν όπως σε όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά δεν είμαστε αυτό. Είμαστε κάτι πολύ καλύτερο και πιο σημαντικό από αυτό. Αλλά οι ειδήσεις, όπως καταλαβαίνετε, και από τη φύση τους, συνήθως έχουν αυτή την αρνητική επικαιρότητα, την αρνητική ροπή, αυτό που σου κάνει εντύπωση, αυτό που δεν είναι το σύνηθες. Θα προτιμούσαμε βεβαίως όλοι μας να βλέπουμε στα δελτία έτσι και πιο ευχάριστα θέματα, να βλέπουμε και τους ανθρώπους που διακρίνονται ο καθένας στο πεδίο του, να βλέπαμε τα πιτσιρίκια να μας λένε πιο πολλά πράγματα, να μας παρουσιάζουν τη δική τους οπτική για το μέλλον και πώς θα ήθελε να είναι η χώρα. Θα το προτιμούσαμε. Αλλά είναι συγκεκριμένος ο χρόνος ανάπτυξης των δελτίων ειδήσεων. Άρα θα προτάξουν αυτά που είναι σοβαρά, που έχουν μια εξέλιξη, που μπορεί να προβληματίσουν τις κοινωνίες. Δεν το κάνουμε πάντα με επιτυχία. Αλήθεια είναι αυτό. Το προσπαθούμε όμως. Θέλω να πιστεύω ότι και εμείς οι δημοσιογράφοι σταδιακά θα μπούμε και σε μια άλλη λογική και κουλτούρα, να κάνουμε πιο πολύ ρεπορτάζ σε βάθος, μια μεγαλύτερη ανάλυση, να πηγαίνουμε την είδηση λίγο παρακάτω, να μην μένουμε στα προσωπικά και αυτά τα ροζ που εξητάρουν τον κόσμο, γιατί και εμείς με έναν τρόπο κάπως παιδεύουμε με την έννοια της εκπαίδευσης τους πολίτες, είτε είμαστε στα ραδιόφωνα, είτε στις εφημερίδες, είτε στα site, είτε στις τηλεοράσεις. Έχουμε και αυτό το βάρος να υπηρετήσουμε, καμιά φορά γινόμαστε και δυσάρεστοι, είτε στους πολίτες στους οποίους απευθυνόμαστε. Πολύ συχνά γινόμαστε δυσάρεστοι στο πολιτικό προσωπικό, γιατί σε κανέναν δεν αρέσει η κριτική. Αυτό βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Σε κανέναν δεν αρέσει η κριτική, είτε είναι στην κυβέρνηση είτε είναι στην αντιπολίτευση. Αν γράψεις κάτι που δεν τους αρέσει, τσουπ, θα σου δείξουν τη δυσαρέσκειά τους με πάρα πολλούς τρόπους. Αλλά είναι και αυτό μέρος της δουλειάς μας. Ας γινόμαστε και δυσάρεστοι. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε? Πώς δεν τα έξω όλη σε αυτή τη ζωή. Πάμε να δούμε λίγο στα του καιρού τι μας περιμένει σήμερα.
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ενημερώνει ότι σήμερα ο καιρός ήταν γενικά έθριος. Οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά. Αυτό μας έλειπε με όλα τα άλλα που προηγήθηκαν. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις βόρειο-δυτική 4 με 5. Τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική έθριος καιρός, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, το μεσημέρι και απόγευμα νότι, με θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά είναι και η θερμοκρασία. Εντάξει, θα μου πεις, δεν μπορείς εύκολα να πας στη θάλασσα να κάνεις μπάνιο. Μπορείς όμως να πας στη θάλασσα, να πιεις ένα καφεδάκι, να απολαύσεις αυτό το απέραντο γαλάζιο, να ηρεμήσεις, να χαλαρώσεις, να επανατοποθετηθείς τα πράγματα. Κάποιοι είστε ήδη στις διακοπές σας και αρχίζετε και χαλαρώνετε. Συνήθως την τρίτη τέταρτη μέρα αρχίζουμε και εμπεδώνουμε την κατάσταση της χαλάρωσης που έχει αδειάσει το μυαλό μας, είμαστε πολύ μακριά από την πίεση, δεν σκεφτόμαστε το ποτάμι και πόση ώρα θα μας πάρει να φτάσουμε στη δουλειά μας, δεν σκεφτόμαστε διάφορα τέτοια δυσάρεστα. Ο Θάνος στάζει πολύ περισσότερο από μένα, είναι δεδομένο αυτό, σας το λέω άσχετο και σχετικό, αλλά μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, πας σε μια συναυλία το βράδυ, ένα κινηματογράφο, μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Δεν έχω κάνει τις συστάσεις, έτσι έχω κάνει. Μπα, πού να τις κάνω, μην προλαβα. Πάντα μπαίνω με φόρα, η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί έχω κάτι στο μυαλό μου που με βασανίζει συνήθως από την προηγούμενη μέρα. Και σκέφτομαι, μου βγαίνει έτσι αυθόρμητα και καλό είναι να είμαστε και αυθόρμητοι, το μέτρο να μην χάνουμε, μην το χάνουμε, το μέτρο είναι πολύ σημαντικό. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10, απέναντί μου όπως σας έχω πει ήδη ο Θάνος Μπούπας, μάγος των πλήκτρων παιδί θαύμα, και στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη η Σιμίτη. Θα πάμε σιγά σιγά έτσι γλυκά να μπούμε στα σημαντικότερα γεγονότα στον κόσμο, σαν σήμερα 26 Ιουλίου.

811 διεξάγεται η μάχη της Πλίσκα. Οι Βούλγαροι με επικεφαλής τον θηριώδη Κρούμο νικούν τους Βυζαντινούς υπό τον Νικηφόρο τον Πρώτο, ο οποίος πίπτει επί του πεδίου της μάχης. Το κεφάλι του αποκόπτεται από τον Κρούμο, επαργυρώνεται και γίνεται κύπελο με το οποίο γιορτάζει τους θριάμβους του. 1822 ο Κολοκοτρώνης κατανίκησε το Δράμα, λέει, και τους χιλιάδες στρατιώτες του στα Δερβενάκια. Ουσιαστικά ήταν η πρώτη φορά που οι επαναστατημένοι Έλληνες αντιμετώπισαν τακτικό στρατό. Ο Μαχμούτ Αλί Πασάς Δράμαλης, επικεφαλής της τουρκικής στρατιάς, χωρίς αντίσταση, περνά από την Κόρινθο, πάει στα Δερβενάκια και φτάνει μέχρι το Άργος με στόχο να ανακαταλάβει την Τριπολιτσιά. Εκεί όμως προσκρούει στο στρατηγικό νου του Θοδωρού Κολοκοτρώνη. Ο γέρος του Μωριά τον υποχρέωσε να αλλάξει τα σχέδιά του και να πάρει το δρόμο της επιστροφής προς την Κόρινθο και να πέσει στην παγίδα του. Η νίκη στα Δερβενάκια ήταν αυτό που περίμεναν να δουν και οι μεγάλες δυνάμεις για να κρίνουν τη στάση τους απέναντι στους Έλληνες. Το 1867 πεθαίνει Όθων, ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας. Το 1908 ιδρύεται στην Ουάσιγκτον το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, το γνωστό μας FBI. Έχουμε και ελληνικό, να ξέρετε. Το 1925 ο ΠΑΟΚ δίνει τον πρώτο αγώνα του και νικά τον Ηρακλή με 2-1. Στις φανέλες των παικτών του φιγουράρει το τετραφυλλοπράσινο τριφύλι που θα αντικατασταθεί από το δικέφαλο ετό 4 χρόνια αργότερα. Το 1945 υπογράφεται η διακήρυξη του Πότσταμ υπό τον πρόεδρο των ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν, τον πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας Γουίνστον Τσόρτσιλ και τον ηγέτη της Κίνας Τσιάν Κάι Σεκ, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παράδοση της Ιαπωνίας στους συμμάχους. Η Ιαπωνία δεν αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης και συνεχίζει τον πόλεμο. Το 1953 πεθαίνει ο Νικόλαος Πλαστήρας, ο μαύρος καβαλάρης της Μικρασίας και μετέπειτα πρωθυπουργός της Ελλάδας. Πεθαίνει πάμφτωχος, αφήνοντας μόλις 216 δραχμές κληρονομιά. Το 1956 ο Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ, σε νυχτερινή ομιλία του στην Αλεξάνδρεια σε πλήθους 50.000 ανθρώπων, εξαγγέλει την εθνικοποίηση της διόρυγας του Σουέζ. Το 1992 πεθαίνει η δημοφιλής ηθοποιός Τζένι Καρέζη σε ηλικία μόλις 60 χρόνων. Και το 1996 ο Πυρός Δήμας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 83 κιλών της Άρσης Βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα.

Εδώ είμαστε 8 και 13 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Νομίζω ότι τα βασικά θέματα σήμερα της επικαιρότητας, έτσι όπως εγώ τα αντιλαμβάνομαι και είμαστε εδώ να το συζητήσουμε, προφανέστατα είναι οι πυρκαγιές που εξακολουθούν να κατακαίουν σε Ισπανία και Γαλλία. Χτες το βράδυ διάβαζα ότι ο πρόεδρος Μακρόν ζήτησε να παρέμβουν με έναν τρόπο κάποια καινούργια αεροσκάφη που διαθέτει η Γαλλία και έχουν τη δυνατότητα να ρίξουν ένα επιβραδυτικό υγρό ώστε να πέσει λίγο η ένταση της φωτιάς, να μπορέσουν να δουλέψουν οι πυροσβέστες στο έδαφος. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές και με αφορμή τις δικές μας πυρκαγιές, γιατί πάντα γίνεται αυτός ο λόγος που είναι τα πτυτικά μέσα και γιατί δεν πετάνε τα πτυτικά μέσα και γιατί έχουν διασκορπιστεί. Το θυμόμαστε τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε πάρα πολύ μεγάλες φωτιές. Αλλά αν δεν δουλευτεί η φωτιά στο έδαφος δεν σβήνει. Χρειάζονται όμως τα πτυτικά μέσα, γιατί ακριβώς κάνουν αυτό το πράγμα. Ρίχνουν τη φωτιά, ρίχνουν όσο μπορούν να την κατεβάσουν για να μπορέσουν να δουλέψουν οι επίγειες δυνάμεις. Διάβαζα επίσης χθες ότι και ο στρατός είναι έτοιμος να παρέμβει, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις. Είναι όμως ζητήματα αυτά που πρέπει να μας απασχολήσουν, γιατί καταλαβαίνω την υπερβολή, και η υπερβολή γενικώς βλάπτει σε ό,τι συμβαίνει. Όταν δεν υπάρχει το μέτρο, όλα τα άλλα είναι προβληματικά. Άρα πρέπει λίγο να ξαναδούμε τη σχέση μας με τη φύση, να ξαναδούμε λίγο την ανθεκτικότητα των πόλεων, γιατί πάρα πολλές φωτιές, όπως βλέπετε, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, πάρα πολλοί οικισμοί αναπτύσσονται κοντά σε περιοχές, σε δασικές περιοχές. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ διαφορετικό αυτό να έχει σχεδιαστεί τη δεκαετία του 60, του 70, του 80, του 90, ακόμα και του 2000, από το να κάνεις ένα τέτοιο σχεδιασμό το 2026, όπου όλα είναι πολύ διαφορετικά. Σας έλεγα χτες πάλι για τις πυρκαγιές, για μένα είναι πολύ σημαντικό θέμα, δείχνει πάρα πολλά πράγματα, αρκεί να θέλουμε να τα δούμε και να πάρουμε και μέτρα για αυτά. Αυτή η πυρκαγιά στην Νορβηγία ήταν, τι να σας πω τώρα, από αυτά που δεν συμβαίνουν. Δεν συμβαίνουν με τέτοια ένταση και έτσι όπως εξελίχθηκε. Αυτό από μόνο του είναι ένα στοιχείο που πρέπει η επιστημονική κοινότητα κάπως να το συζητήσει με τις κοινωνίες, κάπως να πιέσει τις κυβερνήσεις να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, γιατί θα είναι

0: έξοδο, ελπίδα και όραμα. Δεν αρκεί δηλαδή να στοιχηθούμε σε μία δύναμη για να αλλάξει η παρούσα κυβέρνηση. Χρειάζεται πλέον η επόμενη πολιτική δύναμη που θα έρθει στα πράγματα να μας κάνει ένα σχεδιασμό για την επόμενη δεκαετία. Πώς θα είναι η χώρα μας σε 10 χρόνια από σήμερα, πώς θα είναι το 36. Τα παιδιά μας δηλαδή όταν θα είναι 35-40 χρονών, σε τι κατάσταση θα λειτουργήσουν. Αυτά όλα είναι κέρια ζητήματα. Βέβαια θα μου πεις, σε ένα πυκνό προεκλογικό χρόνο, αυτό που κατά βάση κάνουν τα κόμματα παραδοσιακά είναι να επιχειρήσουν να απευθυνθούν σε μια δεξαμενή που θεωρούν ότι έχουν πιο πολλές αναφορές, ώστε να δυναμώσουν την παρουσία τους και το αποτύπωμά τους μέσα στην κοινωνία και αυτό να δημιουργήσει μια αίσθηση νίκης και ακολούθως να έρθουν και άλλοι πολίτες που ενδεχομένως να μην έχουν στοιχηθεί από την αρχή. Είναι δύσκολη εξίσωση, ό,τι και να λένε τα κόμματα. Θεωρώ ότι όλοι τους για διαφορετικούς λόγους είναι πιεσμένοι, αλλά υπάρχει πάντα ένα κοινό στοιχείο σε αυτό και αυτό το στοιχείο είμαστε εμείς. Εμείς οι πολίτες δίνουμε το τέμπο, εμείς οι πολίτες εκφράζουμε την απογοήτευσή μας, τη δυσκολία μας και το παίρνουν το μήνυμα όσο και αν κάνουν ότι το αγνοούν. Ένα λοιπόν θέμα είναι αυτό, για μένα πολύ βασικό, να σβήσουν επιτέλους οι φωτιές που είναι, αν όχι εβδομάδα, νομίζω ότι τρίτη-τετάρτη ξεκίνησαν αυτές οι πυρκαγιές και είναι Κυριακή και ακόμα προσπαθούν να τις σβήσουν. Έβλεπα προχθές ένα απόσπασμα από ένα ισπανικό κανάλι, όπου εκεί ο επικεφαλής πολιτικής προστασίας και πυροσβέστης ήταν απελπισμένος, έλεγε ότι δεν αντιμετωπίζεται και το καταλαβαίνουμε κι εμείς, όταν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέτωπο και ένα δεύτερο πολύ μεγάλο μέτωπο και όλη η προσπάθεια των πυροσβεστών και όλων των δυνάμεων πολιτικής προστασίας προσπαθούν αυτά τα δύο μέτωπα να μην ενωθούν, γιατί καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ένα τέτοιο φαινόμενο και δυστυχώς αυτό δεν απεφεύχθη. Ενώθηκαν αυτά τα δύο μέτωπα και συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο. Και μόνο ο αριθμός των μετακινήσεων, δηλαδή διάβαζα το πρωί ότι είναι πάνω από 250.000 κόσμου που έχει αναγκαστεί να εγκαταλείψει τις εστίες του. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί κινητικότητα μιλάμε, γιατί εκτάσεις μιλάμε και γιατί κινδύνους αντιμετωπίζουν και οι άνθρωποι που είναι στο πεδίο. Στη Γαλλία μάλιστα είχαμε και δύο νεκρούς πυροσβέστες. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου θέμα είναι αυτό που συνέβη στο Βερολίνο με τον άγνωστο ισλαμιστής, διαβάζω ότι ήταν, με το βανάκι του που μπήκε μέσα στην παρέλαση του Pride, σκότωσε έναν άνθρωπο, έχει τραυματίσει άλλους 16, κάποιοι όπως διάβαζα το πρωί είναι και σε κρίσιμη κατάσταση. Βεβαίως να ξέρετε, εκεί οι αρχές, εκεί στην κεντρική Ευρώπη, οι αρχές δεν λειτουργούν όπως οι ελληνικές αρχές, που βγαίνει ο καθένας, κάνει τον αναλυτή και λέει ό,τι να είναι. Δεν υπάρχει αυτό. Βγαίνει ο εντεταλμένος, είναι πολύ φιδωλός σε αυτό που έχει να πει, δίνει πολύ λίγα στοιχεία και μέχρι εκεί. Και από την άλλη βεβαίως και οι συνάδελφοι δεν κάνουν την τρίχα τριχιά, παίρνουν το δεδομένο από τον αρμόδιο. Βέβαια εδώ υπάρχει μια διαφορά. Στην κεντρική Ευρώπη οι πολίτες και οι δημοσιογράφοι εκτιμούν και σέβονται τους θεσμούς και τις αρχές, διότι έχουν αποδείξει ότι λειτουργούν πέρα και έξω από τις κυβερνήσεις. Κάτι που εμείς εδώ δεν το έχουμε πετύχει. Ελπίζω να το πετύχουμε κι εμείς. Δεν είναι και κάτι κατόρθωτο. Καθόλου κατόρθωτο. 8 και 20. Πάω σε διάλειμμα για να μην καθυστερήσω κι άλλο και επιστρέφω, γιατί έχω να κάνω ένα σχόλιο επί αυτού και σχετίζεται με αυτή την υπερβολή που κατεγράφει όλο το προηγούμενο διάστημα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast.

0: χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
0: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
0: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 22 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Χρωστάω να κάνω ένα σχόλιο με αφορμή αυτό το δυσάρεστο, τραγικό κατά την άποψή μου περιστατικό που συνέβη στο φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ στο Βερολίνο, με τον Ισλαμιστή που φέρεται να είναι ο ύποπτος της επίθεσης, με ένα βανάκι. Έπεσε μέσα στο πλήθος. Έχουμε δει πάρα πολλές πανομοιότυπες επιθέσεις τέτοιου τύπου στην Γερμανία και όχι μόνο, αλλά το βλέπουμε πολύ συχνά στην κεντρική Ευρώπη, με αποτέλεσμα να έχει χάσει ένας άνθρωπος τη ζωή του, να έχουν τραυματιστεί 16, κάποιοι σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Μέχρι εκεί φτάνουν οι πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές. Θέλω όμως να πω κάτι. Δεν θα το βάλω, δεν με απασχολεί αν είναι Ισλαμιστής, αν είναι ό,τι και να είναι. Υπάρχει μια υπερβολή που αναπτύχθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα, αυτό που έτσι ονόμασαν κάποιοι walk agenda. Και καταλαβαίνω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό ήταν πάρα πολύ έντονο και θα σας πω πως το καταλαβαίνω. Το έχω πει άλλη μια φορά, νομίζω μέσα στον Ιούνιο σας το είχα πει ή και ίσως λίγο αργότερα. Και κατανοώ γιατί οι Αμερικανοί επέλεξαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Παρακολουθούσα λοιπόν ένα σύριαλ, το Criminal Minds, το οποίο κάποια στιγμή ολοκλήρωσε την πορεία του και επανέκαμψε αρκετά χρόνια μετά, φαντάζομαι. Τώρα δεν ξέρω, αυτά πρέπει να τελείωσαν τα επεισόδια που έβλεπα εγώ εκεί γύρω στο 16. Και επανέρχονται το 20-21 με σχεδόν τους ίδιους πρωταγωνιστές, μόνο που τους βρίσκουμε σε πολύ διαφορετική κατάσταση κάποιους από αυτούς από αυτό που τους αφήσαμε. Δηλαδή, ενώ αφήσαμε μία πράκτορα η οποία ήταν straight, ξαφνικά τη βρίσκουμε μετά και ωραία γυναίκα, πολύ προσεγμένη, έξυπνη, λειτουργική. Μετά τη βρίσκουμε το 22, τη βρίσκουμε να είναι gay, να έχει λίγο παχύνη, δηλαδή να έχει αυτή τη φθορά του χρόνου, που όμως δεν την είχε στον προηγούμενο κύκλο, λες και τότε ήταν παγωμένος ο χρόνος. Μια έτερη πρωταγωνίστρια, δραστήρια, σπίρτο, μοντέρνα γυναίκα, τη βρίσκουμε ας πούμε με άσπρα μαλλιά. Υπερβολή, παιδιά. Υπερβολή. Υπερβολή και το ένα, το BB-Bo, εξαιρετικά υπερβολικό. Υπερβολικό όμως και το άλλο. Δηλαδή, ωραία, καταλαβαίνω ότι πρέπει να πάμε σε μια λογική ενσωμάτωσης, ότι πρέπει. Δηλαδή, εγώ έχω θυμώσει πάρα πολύ με αυτούς τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που είναι θυμωμένοι με το Μητσοτάκη γιατί έφερε το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο. Δηλαδή, είναι αστείο. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτό να είναι το 2026, να είναι ένας λόγος να μην ψηφίσει ένα κόμμα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Καθόλου δεν το καταλαβαίνω. Μπορείς να μην το ψηφίσει αυτό το κόμμα για χιλιάδες άλλα πράγματα. Δηλαδή, κάπου έλεος. Να μην το ψηφίσει, να είσαι θυμωμένος ή να αναζητάς θαλπορεί σε κάτι που φαντάζει ακραίο, ενώ ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι. Έχει επιδείξει, έχει δείγματα γραφής. Γιατί έφερε το γάμο για την ισότητα. Θα έπρεπε να ντρέπονται όλοι που το βάζουν αυτό στη συζήτηση, όπως και είχα διαφωνήσει και τότε με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που δεν το ψήφισαν. Δηλαδή, παιδιά, και αυτό είναι υπερβολή. Όπως βρίσκω εξαιρετικά υπερβολικό αυτό που σας περιέγραψα μέσω ενός σύριαλ, και προφανέστατα το σύριαλ προσαρμόστηκε σε μια κατάσταση που επικρατούσε ή επιχειρήθηκε να επικρατήσει στην κοινωνία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μπορείς ούτε με ακρότητες ούτε με επιβολή να αλλάξεις τα πράγματα. Για να αλλάξουν τα πράγματα πρέπει να ανοίξουν τα μυαλά. Να καταλαβαίνει ο άλλος τι του γίνεται. Να αντιλαμβάνεται ότι η ισότητα στο γάμο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που εσύ στο μυαλό σου έχεις ως πυρηνική οικογένεια. Εγώ απ' την άλλη μπορώ στο μυαλό μου να έχω αλλιώς την πυρηνική οικογένεια. Αυτός δεν είναι λόγος για να πλακωθούμε ή να σε καταδικάσω ή να με καταδικάσεις. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, είπαμε, δεν είμαστε ίδιοι, όμως είμαστε ίσοι. Είναι αδιανόητο να μην έχει δικαίωμα μία γυναίκα να παντρευτεί μία γυναίκα, ένας άντρας να παντρευτεί έναν άντρα, ποιον θέλει να παντρευτεί. Δεν κατάλαβα. Από ποιον δηλαδή πρέπει να πάρει την άδεια? Η πολιτεία είναι εκεί για να με διευκολύνει στην επιλογή μου, όποια και είναι αυτή. Μην τρελαθούμε τώρα. Όλες οι υπερβολές έχουν αρνητικά αποτελέσματα. Δεν ξέρω τι σας δυσκολεύει να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις επιθέσεις των Ισλαμιστών ή των όποιων. Κάτι συμβαίνει μέσα στις κοινωνίες. Κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε γιατί είναι το εύκολο. Να τα βάζουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Ναι, αλλά πόσο να μαζέψει αυτό το χαλί? Πόσο? Κάποια στιγμή θα γίνει βουνό. Και εμείς που τέλος πάντων ασχολούμαστε και με τα οικοκυρικά, το ξέρουμε αυτό. Μία θα το βάλει το πρόβλημα κάτω από το χαλί, το σκουπίδι δηλαδή, άλλη μία θα το ξαναβάλει, θα το ξαναβάλει, κάποια στιγμή θα κάνει βουναλάκι. Όπως πηγαίνει ανέμελα και ωραία με στο σπίτι, θα σκοντάψει, θα πέσει και εκεί θα καταλάβει ότι πρέπει να καθαρίζει και κάτω από το χαλί. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πάρα πολύ απλά. Αλλά μας αρέσει τώρα να κάνουμε σύνθετες σκέψεις. Ειλικρινά το σκέφτομαι πάρα πολύ καιρό αυτό και έτσι το μοιράζομαι μαζί σας. Είναι δυνατόν να μην επιλέγεις ένα κόμμα του οποίου λες ότι είσαι μέλος της μεγάλης παράταξης, που ήταν πάντα προοδευτική, που σε κόντρα όλων έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι δυνατόν να θέλεις να καταδικάσεις αυτή την παράταξη για αυτό το θέμα και σε όλα τα άλλα να κάνεις τουμπεκί? Τώρα δεν ξέρω, είναι δόκιμη, δόκιμος είναι όρος, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Είναι δυνατόν να μου πεις ότι δεν σε ψηφίζω γιατί με έχεις πληγώσει, έχεις ισοπεδώσει την μέση, τη μεσαία τάξη, δεν έχεις πάρει πιο δραστικά μέτρα για τα κόκκινα δάνεια, δεν έχεις πάρει δραστικά μέτρα για την ακρίβεια? Αυτό το ακούω. Το άλλο, με συγχωρείτε, είναι, θα πω ό,τι είπα και για τους βουλευτές και τους όσους βρίσκονται στη Βουλή, τους 300, είναι θέμα υποκρισίας πια. Είσαι υποκριτής, κρύβεσαι από τον εαυτό σου. Είσαι, τι να πω, φοβάσαι και τη σκιά σου? Μπορεί να είναι και έτσι. Αλλά δεν μπορώ, θα τρελαθώ τώρα, κατάλαβες, δεν γίνεται. Και αυτό είναι ακραίο. Όσο ακραίο είναι το ότι χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν ένα φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙ για να πούνε παιδιά είμαστε κι εμείς εδώ, ακραίο είναι. Δεν θα έπρεπε να το χρειάζονται αυτό για κανένα λόγο. Οι κοινωνίες προχωράνε. Και προχωράνε από τις αντιθέσεις και τις συνθέσεις. Δεν προχωράνε γιατί έχουν μείνει στο χρονοτούλα από της ιστορίας. Καμία υπερβολή δεν βοήθησε ποτέ κανέναν. Και εμείς το έχουμε ζήσει αυτό. Το ζήσαμε από το 12 έως το 15. Αυτή η χώρα κινήθηκε με ακρότητες και με αρνητικές συμπεριφορές. Αυτή είναι η αλήθεια. Μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά καλό είναι που και που να κοιταζόμαστε και στον καθρέφτη. Και όπως σας έλεγα και χτες, μην έχουμε απαιτήσεις από ένα πολιτικό προσωπικό όταν του δείχνουμε αυτόν τον δρόμο. Πρέπει να κάνουμε τις σωστές επιλογές και πρέπει να αφήσουμε τους πολιτικούς αρχηγούς να εκφράσουν αυτό που θέλουν να μας πούν. Γιατί ενίοτε έχουν ένα πράγμα στο μυαλό τους, και το λέω για όλους αυτό, δεν ξέρω κανέναν. Έχουν ένα πράγμα στο μυαλό τους, θέλουν να το μοιραστούν, φοβούμενοι τις κοινωνικές αντιδράσεις, γιατί προφανώς κάποιοι θα ξεβολευτούν, δεν το προχωράνε. Γι' αυτό και σας είχα πει από τις πρώτες εκδηλώσεις που είχε κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ξεκίνησε να μιλάει πια με την κοινωνία, εγώ κράτησα ένα, με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά, έχοντας και την εμπειρία, θα το κάνει πράξη. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας, για να αλλάξουν κάποια πράγματα και νοοτροπίες, πρέπει να συγκρουστείς, πρέπει να σπάσεις αυγά. Λοιπόν, εγώ έχω να πω σε αυτό, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Αν το επιχειρήσει, ο οποιοσδήποτε πολιτικός το κάνει, μπορεί στην αρχή της θητείας του να έχει ένα κόστος, όμως όσο περνάνε τα χρόνια και αυτό αρχίζει και ενσωματώνεται και αφομοιώνεται και έχει ένα θετικό αποτέλεσμα, ακόμα και αν ζοριστούμε στην αρχή να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, θα του πιστωθεί. Κάποιος όμως πρέπει να βρεθεί. Να βρεθεί και να το κάνει. Να πει, εδώ παιδιά πάμε λάθος. Δεν είμαστε στο σωστό δρόμο. Πάμε να το αλλάξουμε. Έχει κόπο. Έχει πολύ κόπο. Γιατί και ο ψηφοφόρος θέλει να ακούει τα ευχάριστα. Αυτό είναι δεσμευτικό για το πολιτικό προσωπικό. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. 8 και 32 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Μπορείτε να επικοινωνείτε, να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε. Να τσακωθούμε πρωί-πρωί, να μην τσακωθούμε, να αγαπηθούμε, να κανονίσουμε ραντεβού, να πάμε να κάνουμε βουτιές στην παραλία. Ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε. 6947-989-989 το Viber και φυσικά on air Alpha Radio. Ο Νέρ Παπάκι, έτσι μην ξεχνιόμαστε κιόλας. alpharadio989.gr. Πριν προχωρήσω στην ολοκλήρωση της σκέψης μου, γιατί είναι, ξέρεις, έχει και να με πιάνει και ένα σύστρος και εμένα. Για να ταυτίζομαι κιόλας. Ήθελα να καταγγείλω τον κύριο Θάνο Μπούπα, διότι εδώ πέρα έχουν καρέκλες μόνο για ψηλούς. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, δεν παίζουμε όλοι μπάσκετ. Τώρα καταλαβαίνω την αγάπη σας για το άθλημα, που εντάξει, θέλω να σας πω ότι κι εγώ για πάρα πολλά χρόνια θεωρούσα ότι η μπάλα παίζεται στο έδαφος. Τώρα αυτό το. Δεν παρακολουθώ μπάσκετ, με πιάνει η καρδιά μου, δεν μπορώ, βλέπω το χρονόμετρο. Αλλά αγαπώ Σπανούλη. Το ξέρω ότι θα μου την πέσετε όλοι, αλλά εγώ τον πάω με χιλιά. Ειδικά σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου που είχε κάνει με την ομάδα του το Μονακό, που είχε κερδίσει και πήγε σε συνέντευξη τύπου και δεν υπήρχε κανείς. Λατρεύω, λατρεύω Σπανούλη. Τον πάω με χίλιά. Ο τύπος έχει 6 παιδιά. Για τον ίδιο λόγο πάω και τον Αντετοκούμπο. Είναι πολύ γιωμένα παιδιά, με μεγάλες οικογένειες και μπράβο τους. Πολύ τους κάνω κέφι. Θα μου πεις έχουν λεφτά, κυρία μου. Και εμείς, άμα είχαμε, θα κάναμε και 4 και 5. Δεν θα κάναμε. Σας το λέω, δηλαδή, σας το υπογράφω. Και 5.000 μισθό να έχει ο καθένας, δηλαδή εσύ και ο σύζυγός σου ή η σύζυγός σου να βγάζατε 10, άντε να κάνατε 3.
1: Καλά είναι τα 3.
0: Καλά είναι τα 3. Αλλά γιατί να μην κάνεις και 4. Μια αδερφή μου μεγάλη έχει 5. Ζωή να έχουν. Τα λατρεύω. Είναι το καθένα τόσο ξεχωριστό. Δηλαδή, το καθένα είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Διαφορετικός κόσμος. Και δεν έχει τέτοιους μισθούς. Δεν είχαν ποτέ τέτοιους μισθούς. Έτσι και η αδερφή μου για πάρα πολλά χρόνια δεν δούλευε. Θα μου πεις, υπήρχαν οι γονείς, βοηθούσαν οι γονείς, ωραία, αλλά και τα παιδιά ξέρανε. Και τα παιδιά τους ξέρανε και τα παιδιά εννοώ η αδερφή μου και ο άντρας της. Που φεύγουν σήμερα, πάνε διακοπές, πάνε καλάματα. Αχ, να περάσουν όμορφα. Και εμείς θα φύγουμε κάποια στιγμή, εκεί πρώτο κατά το 15 Αύγουστο, θα πάμε και εμείς εκεί προς αυτή την περιοχή, θα κινηθώ κι εγώ. Ελπίζω του χρόνου να είμαι πλουσία και να πάω στη Σάμο. Γελάς. Κι εγώ γελάω κάθε χρόνο, το λέω και ποτέ δεν πάω. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα είμαι πλουσία να πάω Σάμο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως γίνει το πράγμα, για να ταξιδέψει ένα νησί, να πει θα πάω να κάνω διακοπές, ρε παιδί μου, 5 μέρες. 5 μέρες! Δεν λέμε τώρα 15 και 20. Πρέπει να είσαι στην κατηγορία των πλουσίων. Αυτούς δηλαδή που δεν τους ενδιαφέρει τι φορολογική κλίμακα θα βάλει ο Κυριακός Μητσοτάκης ή τι θα βάλει αύριο μεθαύριο, όποιος έρθει, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, όποιος. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι φέτος θα κάνω αιματηρή οικονομία. Δεν θα τα χαλάω από την πρώτη του μήνα, άντε 2-3 τα λεφτά για να μπορέσω να πάω στη Σάμο. Θέλω πολύ να πάω σε αυτό το νησί. Όπως θέλω να πάω και στη Λευκάδα.
1: Θα ζήσεις με άγχος για να πας διακοπές.
0: Σιγά μην ζήσω με άγχος. Δεν κατάλαβες. Δεν αγχώνομαι εγώ για τίποτα. Δεν αγχώνομαι. Αγχώνομαι μόνο για την υγεία των ανθρώπων που αγαπώ και είναι γύρω μου. Για την οικογένειά μου, τη στενή μου οικογένεια, δηλαδή τα παιδιά μου, τον άντρα μου, τη μαμά μου, τα αδέρφια μου, τα νύψια μου. Είναι τόσοι πολλοί αυτοί. Που δεν μπορώ να αγχωθώ, γιατί αυτά εγκεφαλικά θα παθώ. Χένα. Δεν τα παθαίνω εκεί που περπατάω, φαντάσου. Οπότε, καταλαβαίνεις. Αυτό πρέπει κάποιος να το δει στα σοβαρά. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε εμείς να ταξιδέψουμε στα νησιά μας. Δεν είναι δυνατόν να συναναστρεφόμαστε και λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων με Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους, Ισπανούς και να μας λένε έχω πάει εκεί, τι ωραίο νησί, και εσύ να μην έχεις πάει. Τι γίνεται, παιδιά, είναι ντροπή. Θα έπρεπε να γίνει υποχρεωτικό μάθημα, να σου πω την αλήθεια. Θα έπρεπε να υποχρεώνει το κράτος, να σου δίνει τα λεφτά και να σου λέει φέτος το καλοκαίρι θα πας σε αυτά τα νησιά. Δικά μου τα έξοδα. Έτσι, γιατί μπορώ, γιατί είμαι large. Έτσι πάνε. Είναι απαραδεκτό. Στη Λευκάδα έχω βάλει όμως το να πάω του χρόνου με την κόρη μου, γιατί όπως σας λέω και χθες, το αγαπώ αυτό το νησί. Μ' αρέσει, με τρελάνει. Μ' αρέσει το φαγητό. Μ' αρέσει η θάλασσα. Θέλει πολύ προσοχή η θάλασσα. Ας πούμε στη Λευκάδα, εγώ δεν θέλω να πάει η κόρη μου μόνη της. Θέλω να πάμε μαζί. Καλό, όχι, θα τις βάλω χειροπέδες. Μην βάζετε τέτοια πράγματα στο μυαλό σας. Αλλά ειδικά εκεί στο. Που, στο όχι, στο κάθισμα. Έχει μία παραλία Δεν μπορώ να θυμηθώ. Μιλάμε, ήταν πολύ ωραία. Έχουμε μπει, κολυμπάμε, τι ωραία, τι καλά. Θαυμάσαι, έχουμε πιάσει και το κοτσομπολιό εκεί, τα κορίτσια. Λέμε. Και ξαφνικά Θάνο σηκώνει ένα κύμα και χάνουμε η μία την άλλη. Δεν υπήρχε αυτό. Και σκέψω, εγώ τότε ήμουνα και πιο με τη θάλασσα. Είχα και τη μούρλια, δηλαδή έκανα βουτιές, έκανα κολοτούμπες, έκανα τέτοια πράγματα. Τώρα κάνουμε τα τελείως απαραίτητα. Δηλαδή μπαίνουμε, βρεχόμαστε, ξέρεις, για να κρατάμε τη σχέση μας με το στοιχείο. Και έχω πάθει σοκ. Δηλαδή και εγώ που είναι μια συνθήκη που λατρεύω αυτή, να το ξέρετε. Είναι επικίνδυνο, το ξέρω, αλλά το λατρεύω. Δεν έχω καλύτερο από το να είναι η θάλασσα σκούρα μπλε και με κύμα. Δεν έχω καλύτερο. Μπορώ να μείνω εκεί μέχρι μεθαύριο. Και όμως εκεί πρέπει να σου πω ότι αγχώθηκα. Αγχώθηκα γιατί ξαφνικά μας σκεπάζει το κύμα και δεν βλέπουμε η μία την άλλη. 4 κορίτσια ήμασταν. Τι να λέμε τώρα. Παρ' όλα αυτά θέλω πολύ να πάω στη Λευκάδα. Έφαγα και πολύ ωραίο φαγητό εκεί. Και στη Μονεμβασιά. Νομίζω ότι πιο ωραίο φαγητό έχω φάει στη Μονεμβασιά, στη Λευκάδα και στην Πάτμο. Και στην Κεφαλονιά καλά είχα φάει και στη Ζάκυνθο, αλλά είχα απλά φάει καλά. Σε αυτά τα 3 μέρη που σου λέω, καταπληκτικά. Δηλαδή σκέψω ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια, όχι τόσο από τη Μονεμβασιά, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια, αλλά από τη Λευκάδα έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ήμουν πόσο, 20 χρονών που είχα πάει και είμαι 52 τώρα. Μπορεί να έχει αλλάξει και το νησί να πάω και να νομίζω ότι είναι άλλο. Δεδομένο αυτό. Εδώ έχεις χρόνια να πας, ας πούμε, στου Ζωγράφου και νομίζω την άλλη περιοχή. Καλά, όχι πολύ. Αλλά είμαι σίγουρη ότι το νησί δεν θα είναι αυτό που θυμάμαι. Όπως είμαι σίγουρη ότι θα είναι οι ίδιοι άνθρωποι που θυμάμαι, το ίδιο καλό φαγητό που θυμάμαι, το ίδιο φυσικό κάλος που θυμάμαι και οι ίδιες υπέροχες θάλασσες που θυμάμαι. Σε αυτό δεν το συζητώ. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην είναι έτσι. Είναι ακριβώς έτσι. Λοιπόν, από τις πρώτες καλημέρες μου. Να, το κάθισμα είναι, μου το λέει η Όλγα μου. Στη Λευκάδα λέει να ξέρεις. Όχι, καρδούλα μου, όχι, όχι. Θα έρθω στη Λευκάδα, θα μείνω σε ένα σπίτι και θα τηλεφωνηθούμε να ανταμώσουμε και από κοντά. Τα λέμε τώρα 3 χρόνια εδώ στον αέρα του Alpha Radio. Καλό είναι να τα πούμε και από κοντά, να γνωριστούμε. Και να είμαστε καλά. Του χρόνου να κάνουμε και ένα πάρτι, ρε παιδιά. Να κάνουμε και ένα πάρτι. Εμείς εννοώ, εμείς εδώ, το Σαββατοκύριακο. Να πούμε και στο Θάνο να πάρει το κορίτσι του και να έρθει. Ο φίλος μου ο Μπάμπης μου λέει: δυστυχώς, ενώ είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν έχουμε μάθει από πουθενά, ούτε από την οικογένεια, ούτε από το σχολείο, ούτε από κάπου αλλού, να σεβόμαστε τους συνανθρώπους μας στο δρόμο, στο λεωφορείο, τους εργαζόμενους, τους καλλιτέχνες, τα πνευματικά, λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά δικαιώματα, αλλά ούτε και το περιβάλλον, το δημόσιο χώρο, το κράτος, την εφορία κλπ. Όμως, στα περισσότερα έχουμε και το πολύ κακό παράδειγμα των κυβερνήσεων, εκτός του ΠΑΣΟΚ, της δικαιοσύνης, των δημόσιων υπηρεσιών και λοιπόν άλλων. Και αυτό τελικά γίνεται λούπα που δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Κοίτα, είναι στο χέρι μας, Μπάμπη μου. Εγώ είμαι απολύτως πεπισμένη και οι γενιές που έρχονται, εγώ το βλέπω και από τα παιδιά μου, ενδεχομένως και εσύ από τα δικά σου, έχουν γι' αυτό και κρατάνε αυτή την απόσταση από το πολιτικό προσωπικό, γιατί πιστεύουν ότι κινούνται σε άλλη κατεύθυνση. Επίσης, εάν κάτι έχει κάνει πολύ καλό αυτή η κυβέρνηση, με τα προβλήματά του, αλλά είναι πολύ καλό, είναι αυτή η ψηφιοποίηση του κράτους. Το ότι εγώ δεν χρειάζεται να πάω 27 φορές στην εφορία, να με ταλαιπωρήσει ο κάθε υπάλληλος, να με στέλνει. Γιατί όλοι το έχουμε περάσει αυτό, Μπάμπη μου. Εμείς τώρα δηλαδή που είμαστε 50άριδες, στα 25 και στα 30 που έπρεπε να πάμε να αποδώσουμε ΦΠΑ, που έπρεπε να κάνουμε 1000 πράγματα και πήγαινε στην εφορία, καλά δεν το συζητώ. Να ζητούσες κάτι προ 2 ετών, ένα έγγραφο που να πιστοποιεί την αλήθεια σου. Δεν υπήρχε. Εγώ θυμάμαι, έχω πέσει στην εφορία, όταν έγινε η συγχώνευση, η εφορία Χαϊδαρίου Εγάλεο, και ζητούσα ένα χαρτί για να αποδείξω την αλήθεια μου. Ήταν στη φάση του να κλείσω βιβλία κλπ. Και μου λένε, να σας πω κάτι, θέλετε να πάτε στο υπόγειο? Έχουμε ένα μεγάλο αρχείο με πάρα πολλούς φακέλους. Θέλετε να πάτε να ψάξετε? Και παθαίνω σοκ στην αρχή, νομίζω ότι μου κάνει χιούμορ ο υπάλληλος, αλλά το εννοούσε. Να πάω στο υπόγειο να ψάξω 40.000 φακέλους να βρω. Λέω, δεν μπορεί, πρέπει να αστειεύεστε. Πρέπει να αστειεύεστε. Αυτός λοιπόν που μου το είπε ήταν ένας υπάλληλος 55. 60, λίγο πριν τη σύνταξη. Λίγο, παιδιά, εγώ έμαθα να πληρώνομαι χωρίς να δουλεύω ή να δουλεύω τον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Και παρεμβαίνει ένας πιτσιρικάς, καλή ώρα σαν το Θάνο, εκεί γύρω στα. Ήταν μεγαλύτερό σου, βέβαια, γιατί. Okay, όμως όχι και πολύ μεγαλύτερο. Να ήταν 32, να ήταν 33, δεν ήταν παραπάνω. Και λέει στον συνάδελφο, αφήστε, λέει, δεν πειράζει, θα το εκπαιρεώσω εγώ το αίτημα. μου παίρνει κάποια στοιχεία, λέει εντάξει να πάτε σπίτσες και λέτε αύριο θα το έχουμε κλείσει. Και μπήκε το παιδί στα συστήματα, στα ηλεκτρονικά, στα έτσι, στα αλλιώς και τα άλυσε. Αυτά λοιπόν όλα, αυτή η απλοποίηση που δεν έχεις την άμεση ανάγκη να πας ούτε στο ΚΕΠ, ούτε στο Δήμο, ούτε από εδώ ούτε από εκεί, σε ένα βαθμό έχει λειτουργήσει πάρα πολύ θετικά. Και στα αγρηγορώσιμα, όχι σε όλα, αλλά θυμίσου Μπάμπη ότι εμείς μεγαλώσαμε σε μία γενιά που για να κάνεις δουλειά με το δημόσιο έπρεπε να έχεις το φακελάκι οπωσδήποτε. Ήτανε δίπλωμα οδήγησης, ήτανε πολεοδομία, ήτανε... Τι, πες μου, τι ήτανε στη δημόσια διοίκηση που δεν ήθελε το γρηγορώσιμο. Άμα μου πεις ένα, γιατρούς. Θυμάμαι εγώ τότε παλαιά, ως νέα δημοσιογράφος, με υπουργό υγείας στον Κρεμαστινό, που είχαμε κάνει μία σειρά εκπομπών για το Εθνικό Σύστημα Υγείας με τον Κολάτο, το τι γινόταν στα νοσοκομεία. Δεν ντρέπομαι και να τα πω δηλαδή. Γι' αυτό καμιά φορά τσαντίζομαι άμα τους ακούω τους γιατρούς, όχι όλους, αλλά άμα ακούω κάποιους γιατρούς και περιγράφουν μια κατάσταση, δηλαδή θυμώνω, γιατί χάνουν και το δίκιο τους, διότι ποτέ, μα ποτέ η δημόσια διοίκηση δεν ανέλαβε την ευθύνη που της αναλογεί. Ουδέ ποτέ η ΑΔΔΗ δεν βγήκε να καταγγείλει και να ζητήσει την αποπομπή ενός συναδέλφου που είχε πιαστεί να παρανομεί. Ποτέ δεν το έκανε. Να μην πω αυτή την... Θα μου πεις, υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Υπάρχει. Μα όταν τον άλλον τον συλλαμβάνεις όμως, αδερφέ, να το κάνει αυτό, να τέχεις πράξει τα χρήματα. Εδώ υπάρχουν οι γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας με αυτές τις πενιχρές αποδοχές που έχουν φτιάξει βίλες. Τους έλεγξε ποτέ κανείς αυτούς? Όχι. Ποτέ. Και από την άλλη έχεις και ένα πολιτικό προσωπικό που στην πραγματικότητα δεν θέλει να τα σπάσει αυτά τα αυγά. Δεν θέλει. Για τον οποιοδήποτε λόγο μπορώ να σκεφτώ πάρα πολλές δικαιολογίες που το κάνουν. Αλλά πάντως δεν τα σπάνε τα αυγουλάκια. Έρχονται πάνε σε οριζόντια μέτρα. Την πληρώνουμε όλοι, φταίμε δε φταίμε, για να μην τα βάλουν με αυτούς που πρέπει. Δεν κάνεις πολιτική. Δεν μπορεί να πάει η χώρα παρακάτω. Επανέρχομαι όμως, Μπάμπη μου, γιατί οι νέες γενιές δεν είναι σε αυτή τη λογική. Η νέα γενιά που παίζει και την τεχνολογία στα δάχτυλα και πολλά πράγματα τα κάνει μόνη της και δεν χρειάζεται κανένα δημόσιο λειτουργό, θα το αλλάξει το σύστημα. Και αλλάζει. Δηλαδή και τα νέα παιδιά που έχουν μπει από το 2010 και μετά, όλοι όσοι έχουν μπει στη δημόσια διοίκηση, βλέπεις ότι είναι παιδιά με προσόντα που είναι πιο, έχουν άμυνες, είναι πιο δύσκολο να τους εμφυσίσεις την παλιά νοοτροπία. Ναι, επηρεάζονται σε ένα βαθμό, αλλά αν τους αφήσεις μόνους τους να λειτουργήσουν χωρίς αυτό το παλαιό σύστημα, κάνουν θαύματα και πιστεύουν ότι είναι και θεματοφύλακες σε ένα βαθμό. Πιστεύουν ότι μια δουλειά πρέπει να διεκπαιρεωθεί. Ξέρουν ότι υπάρχουν αυτό που λέμε deadlines και projects που πρέπει να παραδοθούν. Γιατί είναι η νέα γενιά. Γιατί έχει περάσει και τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί ξέρει πώς κινείται η αγορά. Ξέρει τι σημαίνει δημόσιος λειτουργός. Ξέρει τι σημαίνει ΑΔΕ. Τα ξέρει όλα. Και είναι λίγο δύσκολο να την, ξέρεις, να την εμπλέξεις. Διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, έχω εδώ πέρα μία πρόταση για τη Σάμμο. Να σας πω, αγαπημένη μου, λατρεμένη μου Μιχάλη Αγγελόπουλε, του χρόνου που θα είμαι πλουσία, θα έρθω στο φεστιβάλ. Φέτος δεν υπάρχει καμία περίπτωση, θα πάω στην Καλαμάτα. Να πάρω ένα μαντήλι να δεις στο λαιμό. Και μετά θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Γυρίσουμε, δεν γυρίσουμε. Είχαμε εδώ όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Θάνο Μπούπα που έλεγε: μ' αρέσει πάρα πολύ το πράσινο. Γι' αυτό και το Ιόνιο το προτιμώ, γιατί έχει αυτό το πράσινο, πράσινο γαλάζιο. Εκεί τα ήρεμα νερά. Του λέω: ναι, και εκεί που είσαι και κολυμπάς, εκεί στα πράσινο γάργαρα νερά. Σε πιάνει και ένας ύπνος, ρε παιδί μου. Δεν έχει μια θύλα. Αιγαίο, φίλε, Αιγαίο. Σκούρο, σκούρο μπλε, Αιγαίο, θύελα, κύμα.
1: Να φεύγουν οι ομπρέλες.
0: Να φεύγουν οι ομπρέλες. Εγώ δεν παίρνω ομπρέλες. Αυτά να τα πεις στον Νίκο Παναγιωτόπουλο που παίρνει ψυγεία, καρέκλες, τα πάντα. Και εσύ, κατάλαβες, δεν υπάρχει σεσμός. Δεν παίρνω, δεν παίρνω εγώ τίποτα, τίποτα. Δεν κάθομαι στον ήλιο. Κοίταξε, θα σου πω, εγώ έχω μια συγκεκριμένη. Το έκανα. Πού το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου αυτό, με τις ομπρέλες? Όχι. Προσωπικώς ποτέ. Δεν υπάρχει. Έχω μια τσάντα για το μπάνιο. Έχω. Ούτε καν αλλάζω μαγιό, που βλέπεις πάρα πολλούς που αλλάζουν μαγιό. Τίποτα. Θα κάτσω και θα στεγνώσω κάποια στιγμή. Άμα δεν στεγνώσω, θα το κόψω με το πόδι. Δεν έχω και κανένα θέμα. Αυτό μπορώ να το κάνω. Προσπαθώ να βρίσκω παραλίες που έχουν ή ένα καφέ. Να αφήσω και τα πράγματά μου, να πιω το καφεδάκι μου, να κάνω τη βουτιά μου, γιατί μου αρέσει να μπαίνω βγαίνω. Μ' αρέσει. Μπες βγες, είναι το καλύτερό μου. Ιδάλλως, πιο μικρή που ήμουνα, πήγαινα σε μια παραλία, πες δεν είχε πρασινάδα, δεν είχε τίποτα. Γιατί είπαμε, αμπρέλες, no. Ποτέ. Δεν κρατάω αμπρέλα το χειμώνα, στη βροχή. Θα κρατήσω την παραλία. Εντάξει, είπαμε. Πρέπει να έχουμε μια συνάφεια. Δεν μπορούμε να είμαστε αλλιώς τη Δευτέρα, αλλιώς την Τετάρτη. Έχουμε μία στάση ζωής και μας ακολουθεί και δεν θα την πουλήσουμε στα 52. Οπότε αν βρω μία παραλία, πες μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν έχει που να κάτσει. Το είχα πάθει αυτό στην Πάτιμο. Βρήκαμε μία παραλία με το γύρο καταπληκτική. Είχε, πώς το λένε, σεσλόγκ, τις είχε, αλλά δεν είχε ομπρέλες, δεν θυμάμαι τώρα, δεν με νοιάζει κιόλας, δεν θα καθόμουν. Μ' άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν είχε σκιά. Οπότε μπήκα, βγήκα, ξαναμπήκα, ξαναβγήκα, ξαναμπήκα, ξαναβγήκα και όταν ζαλίστηκα πήραμε το μηχανάκι και φύγαμε.
1: Εγώ νομίζω ότι έφυγες και ήρθες απόγευμα.
0: Όχι. Το απόγευμα πήγα σε άλλη παραλία. Αλλά γενικώς η Πάτμος επίσης πρέπει να σου πω έχει το εξής καταπληκτικό. Είναι ένα πολύ, είναι μικρό, όμορφο νησί, έχει πολύ καλούς δρόμους και με ένα μηχανάκι το γυρίζεις όλο. Δεν σε ταλαιπωρεί, δεν... Και στις περισσότερες παραλίες έχει φυσικό πράσινο. Είχα βρει επίσης μία παραλία, δεν θυμάμαι τώρα πώς λεγόταν, γιατί δεν δίνω και σημασία εγώ σε αυτά. Δηλαδή δεν ανοίγω το χάρτη να πω «Α, θα πάω να επισκεφτώ». Πηγαίνω και ό,τι βλέπω και μ' αρέσει σταματάω. Οπότε είχαμε βρει μία παραλία κάποια στιγμή, είχε πολλά δέντρα, φοβερή σκιά, καταπληκτική σκιά και ακριβώς από πάνω είχε μία ταβέρνα. Δεν υπήρχε το φαγητό πιο ωραίο χωριάτικο και δεν έχω φάει. Την έφαγα και στην Πάτμο. Ήταν τόσο ωραίο το τραπέζι που το φωτογράφησα να καταλάβεις. Το είχαν βάσει στο Facebook. Πώς μας φέρανε τα χταπόδια κτλ. Και επίσης πολύ καλές τιμές. Θα περίμενε κανείς ότι είναι ακριβό νησί, γιατί έχει και έναν τουρισμό ιδιαίτερο. Ήταν ακριβά τα εμπορικά καταστήματα του νησιού. Δηλαδή δεν ήθελες να αγοράσεις κοσμήματα, ρούχα. Ήταν σχετικά ακριβά. Σαν να ήσουν στη Μύκονο ένα πράγμα. Αν όμως ήθελες να αγοράσεις τρόφιμα ή άλλα αντικείμενα, ήταν πάρα πολύ καλές τιμές. Οι καφέδες πολύ καλές τιμές, οι βάφλες, οι κρέπες, όλα αυτά σε πολύ καλές τιμές. Δεν το συζητώ. Αλλά αυτή η ταβέρνα δεν υπήρχε, Θάνο Μπούπα. Δεν υπήρχε αυτή η ταβέρνα. Ήταν το κάτι άλλο. Πέρασα πολύ ωραία στην Πάτμο, γιατί κάτσαμε 6 μέρες, αν θυμάμαι καλά. Είχαμε νοικιάσει ένα μηχανάκι. Γύρισαμε όλο το νησί. Εντάξει, έχει πολλά αυτό το νησί. Δικά, αν πας εκεί στη σπηλιά του Ιωάννη που υποτιθούται εκεί έγραψε την Αποκάλυψη. Έχεις διαβάσει την Αποκάλυψη? Έχεις διαβάσει την Αποκάλυψη? Δεν διαβάσεις. Καλό θα σου κάνει. Όχι, όχι, μπάμπη μου, καμία σχέση, όχι, όχι. Έλεγε μου γράφει ο Μπάμπης, αυτά δεν τα έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου, ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε, μάλια σε γλώσσα του. Αλλά δεν έκανε όμως, δεν προώθησε. Θα μου πεις, του έκατσε και λίγο το... Α, Έλα κάτω, λέει, να βρεθούμε. Αϊκά, είσαι Καλαμάτα. Στο Πίδημα είσαι. Δεν έχω έρθει εκεί. Αλλά λένε ότι είναι πολύ ωραία περιοχή. Δεν έχω έρθει. Να σου πω, στην Καλαμάτα, παρότι η αδερφή μου έχει σπίτι εκεί και πηγαίνει πάρα πολλά χρόνια, δεν έχω έρθει δύο φορές και τις δύο για δουλειά. Και τις δύο για ντοκιμαντέρ. Έχω δει, δηλαδή, την πόλη λίγο, δεν έχω κινηθεί στις παραλίες της. Θα φέτος όμως λέω να τη γυρίσω. Στο κάθισμα, λέει, είναι εκεί που είναι το σπίτι μου. Όλγα μου, όπου και να είναι το σπίτι σου, όταν θα έρθω στη Λευκάδα, πρώτα ο Θεός ελπίζω του χρόνου, θα έρθω να σε βρω. Ο φίλος μου ο Γιάννης λέει, είναι που δεν έχεις φάει στην Αίγινα, γι' αυτό... Ω, καλέ, τι λες, εγώ στην Αίγινα. Όσο δούλευα με τον Κολάτο, πρέπει να σου πω, Γιάννη, κάθε Σαββατοκυριακό ήμουν στην Αίγινα. Κάναμε τη σύσκεψη της εκπομπής, δηλαδή τη σύσκεψη εκείνους και εγώ δεν ήμασταν άλλοι στην εκπομπή, φανταστείς, εμείς οι δύο ήμασταν, την κάναμε στην Αίγινα. Γιατί είχε ένα πολύ μεγάλο κτήμα εκεί ο Κολάτος και ήταν όμορφα. Ήταν όμορφα. Την αγαπώ την Αίγινα, είμαι συναισθηματικά συνδεδεμένη με την Αίγινα, γιατί είδα και έμαθα τόσα πολλά από αυτόν τον άνθρωπο, όπως και αργότερα από τον Κακουλίδη και τη Ρίκα Βαγιάννη, που τα έχω ακόμα φυλαχτό μέσα μου. Είναι πράγματα που σχετίζονται με τον τρόπο που κάνουμε τη δουλειά μας, το σεβασμό που έχουμε στον εαυτό μας, πώς ψάχνουμε μία είδηση, ποιες μπορεί να είναι οι πηγές. Όλα αυτά τα κουβαλάω φυλαχτό από τα 22 μου, να ξέρεις, και έχω φτάσει 52. Ο Γιώργης μου στέλνει το μήνυμά του και λέει, καλημέρα, πες μου πού ανήκεις. Αριθμός καταθετών, πουθενά. Δεν έχω καταθέσεις, καρδιά μου. Δεν είμαι σε αυτούς που ανακοινώνει η κυβέρνηση. Δεν έχω καταθέσεις. Γιατί δεν με ενδιαφέρει να έχω καταθέσεις. Τώρα βέβαια όμως μου βάζεις ένα μικρόβιο. Περνάνε τα χρόνια. Μήπως πρέπει να μαζεύουμε κανένα φραγκάκι. Άνθρωποι είμαστε. Γυρνάμε. Μπορεί να αρρωστήσουμε. Να τα χρειαστούμε για τις δύσκολες εκείνες ώρες. Αλλά δεν. Τι να σου πω, βρε Γιώργη μου. Δεν είμαι της λογικής της αποταμίευσης, αν και το πιστεύω ως θεσμό. Νομίζω ότι από το μνημόνιο και μετά έχω αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στη θεώρησή μου. Πώς τα έβλεπα πριν, πώς τα βλέπω τώρα, μετά έρθε και η πανδημία και καταλάβαμε όλοι ότι καλό είναι αυτούς που αγαπάμε να τους το δείχνουμε καθημερινά. Να πασχίζουμε για αυτούς καθημερινά, να μην χάνουμε στιγμές μαζί τους όσο κουρασμένοι και να είμαστε. Γιατί σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Και αυτή είναι η αλήθεια. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Ο Σάκης μου λέει, καλημέρα Αγγελική και καλή Κυριακή της Αγίας Παρασκευής. Σήμερα χρόνια πολλά. Χρόνια. Αυτό. Σήμερα είναι της Αγίας Παρασκευής. Ναι, είναι της Αγίας Παρασκευής. Σωστά. Δεν είναι όμως μόνο της Αγίας Παρασκευής. Σάκη μου, με συγχωρείς πάρα πολύ. Γιορτάζει και ο Ερμόλαος, γιορτάζει και ο Πάρης και η Εβίτα και η Ωρεοζήλη και η Έρση. Μην είμαστε μόνο με τα μεγάλα ονόματα. Από 17 λέω 23 Αυγούστου θα είμαι Σαντορίνη. Απευθύνω καλέσμα σε σένα και την Άννα Σταματιάδου. Αχ, στην Άννα Σταματιάδου έχεις μια ελπίδα. Σε μένα καμία, Σάκη μου. Δυστυχώς δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά οι διακοπές μου είναι συγκεκριμένες και δεν θα είναι στη Σαντορίνη. Επίσης, Σαντορίνη, θα ήθελα να σου πω την αλήθεια, να πάω το Μάιο. Δηλαδή, κάποια νησιά καλό είναι να τα επισκέπτεσαι τότε. Όπως και στην Μύκονο, είχα πάει Μάιο από επιλογή και το απόλαυσα το νησί. Ο Γιώργης λέει, αυτό που λέει το γράφημα είναι, από τη μία πλευρά το συντριπτικό 70,6 των καταθετών βρίσκεται στον πάτο, διαθέτοντας τους λογαριασμούς του μέχρι 1.000 ευρώ, την ώρα που στην άλλη άκρη μόλις το 0,9 της οικονομικής ελίτης συγκεντρώνει καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Αυτό όμως δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Το πρόβλημα εδώ στην Ελλάδα είναι ότι παρά είναι διευρυμένη αυτή η ψαλίδα. Πάντα θα υπάρχει αυτή η ελίτ σε όλο τον κόσμο, με όλες τις συνθήκες, με όλες τις κυβερνήσεις, με όλες τις κρίσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι αυτό το ποσοστό, το πολύ μικρό του 5%, όπως σας είχα πει και σε παλαιότερη εκπομπή, σύμφωνα με μελέτη, πανευρωπαϊκή μελέτη, που δείχνει ότι το 5% σε παγκόσμια κλίμακα κατέχει το 50-55% του παγκόσμιου πλούτου. Αυτή θα είναι πάντα εκεί. Το ζήτημα για τους πολίτες είναι ποιες κυβερνήσεις επιλέγουν για να μην υπάρχει αυτή η τεράστια ψαλίδα. Δεν γίνεται να είναι τόσο διευρυμένο αυτό το πράγμα. Θα έπρεπε φυσικά να υπάρχουν και οι καταθέτες έως των 1.000 ευρώ. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη, μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που θα είναι καταθέτες των 2.000-3.000 μέχρι 15.000-20.000 ευρώ. Μετά να υπάρχουν αυτοί επίσης ένα μεγάλο αριθμό από 25 έως 55-60.000 και μετά οι υπόλοιποι. Εδώ έχουμε χάσει και σε αυτό έχουμε χάσει το μέτρο. Υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση και αυτή είναι η τεράστια, μα τεράστια αδικία. Σε αυτό αντιδρά ο πολίτης και δυστυχώς δεν το κατανοούν τα κόμματα. Δυστυχώς δεν έχουν πάρει το μήνυμα. Αισθάνονται την πίεση όλοι τους, ακόμα και αυτοί που βγαίνουν με μια ρητορική του νικητή, στην πραγματικότητα γνωρίζουν ότι πιέζονται. Και να σας πω, δεν πιέζονται ο ένας από τον άλλον. Δηλαδή εδώ οι πιέσεις δεν ασκούνται από το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, από την Ελλάδα στο ΠΑΣΟΚ και του Μπαλίν ή από τα υπόλοιπα κόμματα. Όλη η πίεση ασκείται προς όλους από την ίδια την κοινωνία, που έχει βάλει πολύ σωστά το αφήγημα και περιμένει να δει ποιος θα το απαντήσει. Και εδώ δεν υπάρχουν περιθώρια για να κάνουμε μικροπολιτική. Εδώ χρειάζεται καθαρός λόγος. Αυτός λοιπόν που έχει καθαρό λόγο και πιστικό λόγο θα είναι ο νικητής. Ό,τι και να λένε οι δημοσκοπήσεις, ό,τι και να λένε οι αναλυτές, γιατί οι αναλυτές και οι δημοσκόποι έχουν κάποια δεδομένα. Αυτά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει και βάσει αυτών των στοιχείων κάνουν τις αναλύσεις τους και είναι πάρα πολύ σωστές σύμφωνα με τα στοιχεία, ξαναλέω, που διαθέτουν. Το ζήτημα είναι τι στοιχεία παρέχει η κοινωνία και ποια στοιχεία δεν δίνει η κοινωνία. Και αυτό το καταλαβαίνουν καλύτερα οι πολιτικοί που βρίσκονται στην περιφέρεια, που επιχειρούν να μιλήσουν και καταλαβαίνουν.
4: Αλφα Πάτρας 94,4.
5: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
6: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
8: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
10: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
9: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
11: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
0: Έκαναν κάτω από άλλες συνθήκες. Εδώ χρειάζεται μια ισορροπία. Όλα στη ζωή είναι θέμα ισορροπιών. Γι' αυτό και υπάρχουν τα μαθηματικά, αγαπητοί μου, να μας το φέρουν στο προσκήνιο. πάντα όταν έχεις ένα πρόβλημα πρέπει να φτάσεις στη λύση. Και η λύση του προβλήματος, αν το σκεφτούμε φιλοσοφικά, δηλαδή αν μπορούσε ένας φιλόσοφος να μας αναλύσει τα μαθηματικά, γιατί σας έχω πει εγώ κάπως έτσι άρεσα να αγαπώ τα μαθηματικά, τα οποία για μένα ήταν απεχθή. Έλεγα, όχι Παναγία μου, πάλι θα διαβάζω μαθηματικά, πάλι θα ζοριστώ, πάλι το ένα, πάλι το άλλο, πάλι το παράλληλο. Θυμάμαι έτρεχα σε κάτι βιβλιοθήκες του Δήμου να πάρω κάτι παλιά βιβλία μαθηματικών για να μπω λίγο στη λογική, πώς πρέπει να το πάω, γιατί καταλήγω σε αυτό το συμπέρασμα και όχι στο άλλο. Μέχρι που άρχισα να βλέπω τα μαθηματικά μέσα από τη φιλοσοφία και συνειδητοποίησα ότι στην πραγματικότητα τι είναι τα μαθηματικά, στην πραγματικότητα τα μαθηματικά, και μάλλον κάπως έτσι θα έπρεπε και οι μαθηματικοί να τα περνάνε στους μαθητές τους, γιατί τουλάχιστον στη δική μου σχολική εμπειρία οι μαθηματικοί δεν τα περνούσαν έτσι. Οι μαθηματικοί θεωρούσαν τον εαυτό τους κάτι υπεράνω, κάτι φανταστικό, κάτι καταπληκτικό, κάτι είμαστε οι μοναδικοί. Και πάρα πολύ ξύλινοι και σκληροί, με αποτέλεσμα να αποτρέπουν τα παιδιά από την σχέση τους με τα μαθηματικά. Δεν αναπτύξαμε στην πραγματικότητα ως μαθητές ποτέ σχέση με το αντικείμενο. Αντιθέτως, αποκτήσαμε πολύ μεγάλη σχέση με τη λογοτεχνία, με την ποίηση. Αν και εγώ δεν είμαι της ποίησης, το έχω ξαναπεί, είμαι περισσότερο του πεζού λόγου. Αλλά γιατί η ποίηση έχει πολλά μηνύματα και εγώ δεν θέλω, δεν μου κάνει ως χαρακτήρα αυτό. Θέλω να είναι πιο ξεκάθαρο το πράγμα που έχω απέναντί μου. Ναι, μπορεί να έχει διπλή ερμηνεία, μέχρι και το δέχομαι, δεν μπορεί όμως να έχει ατελείωτες και αμέτρητες ερμηνείες. Δεν είναι τώρα, ξέρεις. Είναι σαν κάποιες αλήθειες που παρουσιάζονται με έναν τρόπο, με έναν άλλο τρόπο. Λες και οι αλήθειες είναι 7.000. Μία είναι η αλήθεια, η προσέγγιση μας αλλάζει τα πράγματα. Αλλά η αλήθεια παραμένει η αλήθεια. Γεγονός που λέμε. Και έτσι μέσα από τη φιλοσοφία άρχισα να αγαπώ τα μαθηματικά, αναγνωρίζοντας ότι μέσα από τα μαθηματικά επέρχεται μία ισορροπία στη ζωή μας, στις επιλογές μας, στις συμπεριφορές μας, αλλά κατά βάση ισορροπία σε εμάς με τον εαυτό μας. Και τι είναι στην πραγματικότητα τα μαθηματικά? Οι σκέψεις που μπορείς να αναπτύξεις στην προσπάθειά σου να λύσεις ένα πρόβλημα. Να μην αισθάνεσαι έρμεο, να μην περιμένεις κάποιον άλλο να σου λύσει το πρόβλημα, αλλά μπορείς να μπαίνεις σε μια διαδικασία πολλαπλών σκέψεων, ώστε να επιλύεις τα προβλήματά σου. Αυτά είναι τα μαθηματικά. Και όχι το Πυθαγόριο ως Πυθαγόριο. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτό κάπως να το δούνε λίγο οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Τα παιδιά να αγαπήσουν το σχολείο μέσα από αυτή τη διαδικασία. Να μην τους φαίνεται ως καταναγκαστικό έργο. Να μην τους φαίνεται ως χαμένος χρόνος. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται και βιωματική μάθηση, την οποία, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι μας είχε μιλήσει η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός παιδείας, για τα βιωματικά μαθήματα. Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη που μας μίλησε για αυτά είναι η κυρία Ζέτα Μακρύ, που είχε ένα πολύ παραγωγικό ρόλο στο Υπουργείο. Δεν ξέρω, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί έφυγε η κυρία Μακρύ από το Υπουργείο Παιδείας. Ας πω, δεν είμαι και πρωθυπουργός. Γι' αυτό ίσως δεν το καταλαβαίνω. Κάποιος άλλος που έχει διτελέσει πρωθυπουργός ίσως να με βοηθήσει να το καταλάβω. Και έρχεται και ο φίλος μου ο Σάκης εδώ πέρα, ένας Ιταλός στην Κόρινθο, λέει, γιατί είναι στον αισθμό της Κορίνθου με την μπλουζίτσα Italy. Η Ιταλή σου πάει το μπλε, Σάκη, πρέπει να σου το πω αυτό. Αλλά το μπλε, αντί για Italy, θα προτιμούσα να γράφει Greece επάνω, αλλά δεν πειράζει. Τα μαθηματικά είναι δύναμη. Πράγματι είναι δύναμη. Γι' αυτό το λόγο όμως, γιατί μπορεί να φέρει την ισορροπία και να δείξει και εσύ πόσο πολύπλοκη ή μη πολύπλοκη σκέψη μπορείς να κάνεις. Θέλω να πω και την καλημέρα μου στο Δημήτρη από τη Χαμολιά. Αχ, καλημέρα, λέει, Αγγελική και Επιτελείο. Θα γεμίσει η Χαμολιά με ηλεκτρικά γιοταχή σήμερα. Κανείς δεν θα φέρει την τζουγκράνα να μαζέψει τα σκουπίδια. Λεωφορείο δεν έρχεται 15 χρόνια τώρα. Ευχαριστώ. Τι να σου πω, ότι έχεις άδικο. Είναι και αυτό μια κατάσταση που δεν μπορώ να την εξηγήσω. Ο Γιώργος μου λέει, δηλαδή, το αφύσικο να γίνει φυσικό. Όχι, δεν υπάρχει αφύσικο και φυσικό. Υπάρχει προσωπική επιλογή του κάθε ενός ανθρώπου από εμάς. Αυτό που είναι αφύσικο κατά τη γνώμη μου είναι η ακρότητα. Δηλαδή, όσο ακραίο βρίσκω αυτό το παράδειγμα που σας έφερα με το συγκεκριμένο σιριαλ που ξαφνικά τους έχεις αφήσει τους ανθρώπους ετερόφιλους και τους βρίσκεις ομοφιλόφιλους γιατί πρέπει να ενταχθούν σε μία ατζέντα, το οποίο είναι παράλογο και παράδοξο, δηλαδή θέλεις να το κάνεις για να δείξεις την ενσωμάτωση, γιατί πας και το κάνεις σε χαρακτήρες του παρελθόντος, να βάλεις νέους χαρακτήρες και να δεις οι παλιοί χαρακτήρες πώς θα αντιμετωπίσεις τους νέους χαρακτήρες. Αυτό δηλαδή ήταν εξόφθαλμα παρέμβαση, το οποίο το θεωρώ ακραίο. Όπως ξαναλέω, θεωρώ ακραίο να υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που προσδιορίζονται σεξουαλικά με ένα δικό τους τρόπο και να πρέπει να κάνουν ένα φεστιβάλ μια φορά το χρόνο για να μας πούν ότι υπάρχουν. Όχι, δεν χρειάζεται φεστιβάλ για να μας πούν ότι υπάρχουν. Υπάρχουν, είναι ανάμεσά μας, κάνουν ό,τι και εμείς, είναι παραγωγικοί όσο και εμείς. Γιατί πρέπει να τους έχουμε δηλαδή δακτυλοδεικτούμενους? Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί μετά στην ίδια λογική και αυτός θα δακτυλοδείξει εσένα που είσαι ετερόφιλος. Δεν είμαι υπέρ των ακροτήτων. Είμαι υπέρ της ενσωμάτωσης και της ενσυναίσθησης και της δυνατότητας να κάνει ο κάθε άνθρωπος την επιλογή του και να έχει ίση συμπεριφορά και αντιμετώπιση από τα συντεταγμένα κράτη. Αυτό λέω. Δεν ξέρω για πόσο ήρθε αυτό. Δεν είπα ότι αυτός είναι φυσιολογικός και εγώ είμαι μη φυσιολογική ή εγώ είμαι φυσιολογική και ο άλλος είναι μη φυσιολογικός. Μου λέει, καταλαβαίνεις, λέει, τι λέτε, περί γάμου ανδρός ή γυναικών. Τι εννοείς? Όχι, εσύ τι θες να πεις? Δεν το καταλαβαίνω. Εσένα δεν καταλαβαίνω. Εσένα δεν καταλαβαίνω, ειλικρινώς. Αν θέλεις, εξήγησε το μου. Όχι, όμως είμαι κατά της δεσακρότητας. Τέλος. Καλημέρα, λέει, τελικά τι γίνεται με την υπόθεση των αρχαιοτήτων, μας αφορά αν γνωρίζετε? Για να θα το ψάξω, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει προκύψει είναι κάποια δημοσιεύματα. Θα το ψάξω όμως το τι γίνεται με τις αρχαιότητες και θα επανέρθω. Βέβαια το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν θα κάνουμε εκπομπή, θα είμαστε στο καθημερινό από τις 3 Αυγούστου μέχρι τις 14, οπότε για να οπωσδήποτε θα το ψάξω και θα σε ενημερώσω σχετικά. Λοιπόν, θες να πάμε σε ένα τραγουδάκι τώρα? Γιατί μάλλον έχω. Μάλλον πριν πάμε στο τραγουδάκι, μπορείς να μου βάλεις το 34, σε παρακαλώ. Ένα νερό. Εδώ. Στο 34 στη λίστα μου.
12: Δεν έχω νούμερα εγώ.
0: Α, δεν έχεις νούμερα. Το ένα νερό. Ένα νερό. Ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Δώσ' μου ένα νερό και να πάμε σε τραγουδάκι.
13: Συνάξω, πατέρα. Συνάξω, άκουσα ότι υπάρχουν κάτι φτωχοκόριτσα.
14: Και στη Μαδαγασκάρη, αν δεν. Αλλά που να το βρούμε εμείς, εδώ μέσα οι αράχνες θα έχουν γίνει σαν φραγκόποτες.
15: Τώρα γνωρίζει ασία, πατέρα. Κάτι πρέπει να γίνει εδώ μέσα.
14: Τι να γίνει, ρε κι μόνο.
15: Τα ξέρω κι εγώ. Πάντως δεν μπορεί να εξακολουθήσει αυτή η κατάσταση.
14: Τι να σε κάνω κι εγώ, ρε παιδιά. Μα και πήγε αυτό ο ξαναφώνα για μια καλή κυρία που ατύχησε, λέει. Μια νοικοκύρα από τι τάξει που του εδέσει. Αλλά όσο την είδατε εσύ, είσαι τόσο την είδα κι εγώ. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό!
15: Ατέρα!
13: Τι είναι το απάντη?
15: Σαντά και εμείς την κανάτα νερό.
13: Δεν άκουσες, ρε.
15: Την άκουσα, ρε.
13: Πήγαινε να φέρεις λίγο νερό.
15: Πάλι εγώ.
14: Κάντε ρε παιδιά, συνειδητοποιείτε πως του καρκανιάσουμε εδώ μέσα, παιδιά.
15: Μάλλον εγώ θα τα κάνω εδώ μέσα. Εγώ για το ψωμί, εγώ για το νερό, εγώ για το μπουρνούζι, εγώ όλα.
13: Και τη σαλάτα, ρε, ποιος την έκοψε, ποιος έβαλε λάδι?
15: Και το σαλάμι, ρε, ποιος το έκοψε και έστρωσα ολόκληρο τραπέζι.
13: Εγώ μια φορά δεν πάω πουθενά.
14: Κάντε ρε παιδιά να φέρετε λίγο νερό. Να πεθάνει κανείς από δίπλα στη Σαχάρα, πάει και έρχεται, Σαχάρα είναι αυτή. Ένα πεθάνει από δίπλα στην καρδιά της Αθήνας, πάει στο διάλογο.
15: Ρε, τι είσαστε εσείς, ρε? Ο πατέρας σας, βρε! Ο πατέρας σας, τι σας ζήτησε? Ένα ποτήρι νερό σας ζήτησε.
14: Παλιόπαιδα!
15: Άντε, βρε, πατέρα, να πεις μόνος. Και άμα θα έρθει, φέρε μου και με ένα ποτήρι.

Εδώ είμαστε, 9 και 15 πρώτα λεπτά, Alpha Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 να πω την καλημέρα μου και στον Παναγιώτη από τον Πειραιά. Θέλω να πιστεύω ότι το μήνυμα της καλημέρας το έστειλες έτσι και αλλιώς και δεν επηρεάστηκες από τη φωτιά στο λιμάνι που παίξαμε. Γιατί λιμάνι, ξέρεις Πειραιάς, ξέρεις Ολυμπιακός, σας έχω απέναντί μου τώρα έναν παθιασμένο Ολυμπιακό. Νομίζω ότι ο Θάνος Μπούμπ, εντάξει, ίσως είσαι σε καλύτερη κατάσταση από την ανιψιά μου. Η οποία ξέρεις τι μου κάνει, Τι έχει, πώς τα λέτε, όχι αορίστου, διαρκείας, στη θύρα 7. Καλέ, ναι. Και μου ανεβάζει συνέχεια φωτογραφίες για να μου σπάει τα νεύρα. Όταν δεν τις δω για να τις κάνω σχόλια, μου τις στέλνει σε προσωπικό μήνυμα. Γιατί ξέρει τώρα, δεν υπάρχει παιδί μου, είναι παθιασμένη ο Ολυμπιακός. Λέω κορίτσι μου, τα νιάτα σου δεν τα σκέφτεσαι. Μήπως ήρθε η ώρα να σκεφτείς μια άλλη ομάδα, την Εθνική Ελλάδος για παράδειγμα, την Άνω Ραχούλα, κάτι. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ανάγκη, τόσους φιλάθλους έχει. Τρελή ο Ολυμπιακός. Βέβαια, το παιδί και ο μπαμπάς της τα ίδια είναι. Πρέπει να είναι λίγο πιο ντορμάλ ο άνθρωπος. Εντάξει, είναι Ολυμπιακός, πηγαίνει και στο γήπεδο όταν

0: μεγάλου κομματιού της κοινωνίας ακόμα και απέναντι στη γυναίκα. Δηλαδή έπρεπε να φτάσουμε το 2026 για να φέρει η Νίκη Κεραμέως ένα νομοσχέδιο. Θα μου πεις ευρωπαϊκή οδηγία, ναι, πες το ό,τι θέλεις, αλλά πάντως έπρεπε να φτάσουμε το 2026 για να έρθει ένα νομοσχέδιο για το αυτονόητο. Δηλαδή όταν μια γυναίκα και ένας άντρας έχουν τα ίδια προσόντα και κάνουν την ίδια δουλειά, πρέπει να παίρνουν και τα ίδια χρήματα. Και αυτό δεν συμβαίνει πουθενά. Και πρόσεξε, μιλάω τα ίδια προσόντα, την ίδια δουλειά. Μιλάμε τώρα να είναι άλλο CEO ή γενικός διευθυντής ή οτιδήποτε. Και δεν συμβαίνει το 2026 και δεν συμβαίνει. Και τώρα κάθεσαι και μου λες ότι το πρόβλημά σου είναι το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο. Εντάξει τώρα, με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Ή δεν έχεις ιεραρχήσει σωστά τα προβλήματα ή έτσι κάνεις κέφι. Λοιπόν, θέλω όμως να τη διαβάσω αυτή την ανάρτηση. Γράφει η κυρία Αντωνοπούλου. Αυτή η ανάρτηση λέει είναι προσωπική, ίσως δεν έπρεπε να γίνει, αλλά με ξεπερνά αυτό που βλέπω. Όχι, κυρία Αντωνοπούλου, κάνατε πάρα πολύ καλά και ανεβάσατε αυτή την ανάρτηση και προφανέστατα δεν θίγει και το κόμμα το οποίο εκπροσωπείτε. Άλλωστε τα θέματα που βάζετε καταλαβαίνω ότι είναι και στον πυρήνα του κόμματος. Αυτή την εβδομάδα δεχτήκαμε μια διανόητη σεξιστική επίθεση ως Ελλάς. Δεν νιώθω άνετα με καταγγελίες του σεξισμού σε προσωπικό επίπεδο, γιατί έχουν τον κίνδυνο να εκλειφθούν ως θυματοποίηση. Γι' αυτό και τις προσωπικές επιθέσεις δεν απαντώ ποτέ. Προτιμώ τη μάχη της αλλαγής στη γλώσσα και στην καθημερινότητα από τα παχιά λόγια. Εδώ όμως αφορούσε όλες μας. Χθες ο Πρωθυπουργός, εννοεί την Παρασκευή, εξαπέλυσε μια σεξιστική επίθεση στη Σοή Κωνσταντοπούλου από το Βήμα της Βουλής των Ελλήνων. Όσες ιδεολογικές διαφορές και να έχω με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τις οποίες και συχνά έχω καταγράψει δημόσια, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να τις επιτίθεται με σεξιστικό και έμφυλο τρόπο για τον έντονο χαρακτήρα της. Φτάνει πια εν έτη 2026 οι γυναίκες να πρέπει να δίνουμε διαπιστευτήρια βάσει στερεοτύπων. Χθες ένας άντρας χτύπησε τόσο πολύ την πρώην σύντροφό του που εκείνη έχασε το παιδί που κυοφορούσε. Η γυναίκα είχε φύγει έγκυος από κακοποιητική σχέση και εκείνος εκδικητικά την πλάκωσε στο ξύλο με τραγικό αποτέλεσμα. Τη βία έζησε η αδερφή μας που μετά από τη βία αναγκάστηκε να γεννήσει μια επίγουσα κεσαρική το νεκρό παιδί της. Είναι άσχετο, πιστεύετε αυτό με την κανονικότητα του σεξιστικού λόγου? Βλέπω και φωτογραφίες από την δεξίωση στο Προεδρικό. Έχετε κατακρεοργήσει όλες σχεδόν τις γυναικείες εμφανίσεις. Αλήθεια, αυτό δεν εμπίπτει στα έμφυλα στερεότυπα? Ενοχλεί η δεξίωση τελικά ή οι γυναίκες όταν φωνάζουν, μιλάνε, έχουν δημόσιο λόγο, φοράνε κοντά, μακριά, στενά φαρδιά, πολύ αστικά, πολύ χίπικα, πολύ μπόχο, οτιδήποτε τέλος πάντων δεν τις κάνει να περνάνε οριακά απαρατήρητες. Μιλάνε μιλίχια και γλυκά, χαμογελάνε και δείχνουν συγκατάβαση ή έστω είναι αρκούντος μη σεξουαλικές όταν κατέχουν θέσεις εξουσίας. Και επειδή, λέει η κυρία Αντωνοπούλου, σπίτι μου μαγείρευε πάντα και σχεδόν αποκλειστικά ο πατέρας μου και σφουγγάριζε αποκλειστικά ο παππούς μου, νιώθω και άστεγη και δεν ξέρω που πρέπει να γυρίσω, κατά τη γνωστή φράση. Αυτά. Αυτά έχω να σας πω και με αυτά να πάω σε διάλειμμα για να επιστρέψω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 9 και 22 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapaki@alpharadio989.gr. Μου έχει στείλει μήνυμα ο φίλος ο Σάκης και λέει ότι εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στο κρεβάτι του. Ναι, εγώ δεν σου λέω να συμφωνήσεις ή να διαφωνήσεις. Λέω όμως ότι αυτή η πρωτοβουλία, δηλαδή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών και των ίσων δικαιωμάτων των πολιτών, δεν μπορεί να το λαμβάνεις εσύ υπόψη σου ως κάτι, τι να σου πω, εξωπραγματικό, ως κάτι για το οποίο πρέπει να τιμωρηθεί ένα κόμμα ή μια πολιτική ηγεσία ή το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Αυτό λέω. Δεν είναι δυνατόν ένα δικαίωμα, γιατί περί αυτού συζητάμε, ένα δικαίωμα που δίδεται σε πάρα πολλές χώρες και το δίνει στο τέλος της ημέρας και η χώρα σου, να είναι στοιχείο που θα σε κάνει να φέρεις από το παρελθόν ένα κόμμα που σε αυτά τα χαρακτηριστικά στοιχίζεται. Αυτό λέω. Δεν μπορεί το 26 το μυαλό σου να έχει αυτή τη σκουριά. Βάλε λίγο λάδι. Δεν σου είπε κανείς να παντρευτείς εσύ, ούτε σου λέμε γιατί εσύ δεν παντρεύτηκες. Αλλά επιμένω, δεν μπορούν αυτά τα ζητήματα να αποτελούν κριτήριο για την ψήφο. Πρέπει να βλέπεις άλλα πράγματα. Να επιλέγεις άλλα πράγματα. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον στα τρία πρώτα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Ελλάς, πιστεύω ότι κάποιος στην ηγεσία αυτών των κομμάτων έχει διαφορετική άποψη ή θα πάει να αλλάξει το νομοσχέδιο. Άρα δεν μπορεί το κριτήριό σου να είναι αυτό. Δεν είναι πιστή ότι δεν θα ψηφίσω Πασόκ γιατί συνένεσε στο γάμο. Δεν θα ψηφίσω τον Αλέξη Τσίπρα γιατί ως πρόεδρος και επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το νομοσχέδιο. Τι είναι αυτά τώρα. Αυτά είναι... Τι να πω. Πάντως πολιτική θέση δεν τα λες αυτά. Από αυτή την έννοια το σχολιάζω. Βεβαίως δεν είσαι υποχρεωμένος να είσαι υπέρ ή κατά, αλλά σε καμία περίπτωση, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, γιατί δεν έχει και νόημα άλλο η συζήτηση, όσο ακραίο είναι να σηκώνεις τοίχο απέναντι σε αυτό, άλλο τόσο ακραίο είναι να σου επιβάλλουν αυτό. Κανείς δεν πρέπει να επιβάλλει σε κανέναν τίποτα. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, επιλέγουμε επί προσωπικού. Δεν χρειάζεται να είμαστε ακραίοι και υπερβολικοί, ούτε εμείς να το δείχνουμε ότι είμαστε και καλά άντρακλες, ούτε οι άλλοι να είμαστε κάτι άλλο. Όχι, τίποτα δεν χρειάζεται. Μια φυσιολογική συνθήκη χρειάζεται. Εγώ είμαι και κατά τον φεστιβάλ, πρέπει να σας πω. Είμαι κατά τον φεστιβάλ γενικώς. Τον φεστιβάλ που έρχονται να υπενθυμίσουν το αυτονόητο. Είναι σαν να, πώς να σου πω, εγώ τουλάχιστον έτσι το σκέφτομαι, ότι όταν κάνεις ένα φεστιβάλ για να υπογραμμίσεις κάτι, σημαίνει ότι το θεωρείς ξεχωριστό μες στην κοινωνία. Όχι, εσένα η ενέργειά σου πρέπει να είναι να μην υπάρχει αυτό το ξεχωριστό στην κοινωνία, να είναι κομμάτι της κοινωνίας. Υπό αυτή την έννοια είμαι κατά του φεστιβάλ. Και γενικώς δεν μου αρέσουν και αυτές οι εικόνες της υπερβολής, από όπου και αν προέρχονται. Όπως δεν μου αρέσανε και αυτοί οι bodybuilderάδες με τους ηχενόμουνα που κάνανε κάτι φωτογραφίες γιατί καλά ποιος είμαι σιγά. Δηλαδή, να σας πω και κάτι, και αυτό υποκριτικό. Γιατί φίλε, με τόσο αναβολικό που έχεις ρίξει μέσα σου για να κάνεις αυτά τα muscles, κάτι άλλο σου λείπει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται και πολύ μυαλό. Δεν είναι ο άντρακλας ο... Τι με κοιτάς ρε Στάνο. Σκέψου το. Δηλαδή, βάλ το... Γι' αυτό λέμε, πέρα από τη στρογγυλή θεά, υπάρχει και η τετράγωνη θεά που λέγεται μαθηματικά. Βάλε το μυαλό σου να σκεφτεί. Αυτός ο άνθρωπος, γιατί γινόντουσαν και κάποια πρωταθλήματα και κάποια φεστιβάλ επίσης τότε. Φεστιβάλ bodybuilding, ας πούμε. Πήγαιναν οι πιο τούμπανο. Δηλαδή τους έβλεπες τους έβλεπες κάπως, ρε παιδί μου, και μετά τον ανέβαιναν στο πάλκο, λέω εγώ, έτσι το έλεγα πάντα, για να κάνουν την επίδειξη. Ήτανε... Φαινότανε, ρε παιδί μου, πώς θα σου το πω. Δεν υπήρχε... Χάλια, μαύρα. Και λες ρε φίλε, τώρα συγγνώμη, πραγματικά υπάρχει γυναίκα που το θαυμάζει αυτό. Που θέλει να το ακουμπήσει αυτό το πράγμα. Είναι ανατριχιαστικό, είναι σαν τ' άλλη. Σκέφτεται αυτός να σου κάνει έτσι και να πετάνε οι φλέβες. Αυτό όλο είναι άρρωστο πράγμα. Δεν είναι κανονικό. Δεν μπορεί να είναι κανονικό. Δηλαδή, το ανθρώπινο σώμα φτάνει μέχρι ενός σημείου στη γυμναστική που θες να του κάνεις. Μέχρι ενός σημείου. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Άρα, όλο αυτό το χτίσιμο δεν είναι φυσιολογικό χτίσιμο. Εδώ βλέπεις αθληταράδες, κανονικούς αθλητές, Ολυμπιονίκες, τέτοιο σώμα δεν έχουν. Και ήταν ανατρίχια. Καλά, εμένα με ανατρίχιαζε και ως εικόνα αυτό το πράγμα. Ίσως γιατί και όταν ήμουν και λίγο πιο μικρή και ήμουν και πολύ αδύνατη, φαινόταν πάρα πολύ οι φλέβες μου. Και ήταν, το είχα σαν...
1: το παιδικό τραύμα.
0: Πες ότι ήταν παιδικό τραύμα, ναι. Φαινόταν πάρα πολύ οι φλέβες μου, αφού ήμουν η χαρά του λήπτη. Δηλαδή, όταν πήγαινα για εξετάσεις αίματος, ήμουν η χαρά του... Όχι, γιατί έχεις πρόβλημα μετά. Αχ, να κάνεις παρέα με την κόρη μου εσύ. Που όποτε πηγαίνουμε να κάνει εξετάσεις αίματος, πηγαίνουμε μαζί και είναι γυρισμένη, κοιτάει εμένα. Της λέω, παιδί μου, εντάξει, τι το πισέτα, δεν είναι και κάτι φοβερό. Αλλά μάλλον είναι της γενιάς σας αυτό. Είσαστε... Παιδί μου, αυτό είναι εντυπωσιακό όμως. Με τόση βία στα PlayStation και τα games, όλα αυτά που κάνετε.
1: Σιγά. Μύθος.
0: Μα τι μου λες τώρα, εδώ είσαι εξολοθρευτής εκεί πέρα. Χατζάρες έχεις και φοβάσαι να σου πάρουν αίμα. Έτσι είναι και αυτοί.
1: Και
0: έτσι είναι και αυτοί οι bodybuilderάδες. Δηλαδή σου δείχνουν κάτι για να κρύψουν αυτό που δεν έχουν. Ενώ μυαλό. Όχι εσύ, παιδί μου. Είπα για τις bodybuilderάδες. Εσείς έχετε ένα. Λέμε ρε, παιδί μου, τα παιδιά που είναι θυσμένα στη βία, γιατί είναι στα game boys και όλα αυτά τα παιχνίδια βία. Καμία σχέση. Μπαρμπούτσαλα. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Τα παιδιά μπαίνουν σε ομάδες, θέλουν να νιώθουν κομμάτι μιας μεγάλης ομάδας, βλέπουν τι κάνουν οι άλλοι, νομίζω ότι μπορεί να το κάνουν και αυτό. Και οι ίδιοι. Υπάρχουν και οι παραβατικοί που είναι κανονικοί. Οι παραβατικοί, κανονικοί εννοώ με οργάνωση. Τα υπόλοιπα είναι σταματήστε να πυροβολείτε τους νέους. Σταματήστε να το κάνετε αυτό. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Πώς το λένε. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλος μου ο Αστέριος, δεν πρέπει Σόνι και Ντέν να διαφωνούμε ή να συμφωνούμε. Μπορούμε και να διαφορούμε και αυτό είναι μια επιλογή. Γιατί πρέπει να έχουν όλοι άποψη για όλα, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό ακριβώς βρε Αστέρια μου και εγώ αυτό λέω. Δεν χρειάζεται όμως και αυτή η υπερβολή από καμία πλευρά. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, πραγματικά, κουράζει. Κουράζει, μου λέει Αντώνης. Αυτό που έγραψε η κυρία Αντωνοπούλου και διάβασε ένα πραγματικό και τεράστιο πρόβλημα όπου αξίζει να ενωθούν οι άνθρωποι και να το τελειώσουν. Αξίζει να παλέψει κάποιος για να αλλάξει αυτό το πρόβλημα και να υπάρξει επιτέλους ισότητα των δύο φύλων. Αλλά δεν θα επενδύσω την ενέργειά μου για να μπορεί κάποιος να αυτοπροσδιορίζει κάθε χρόνο εκ νέου το φύλο του, όπως στη Γερμανία, όπως του καπνίσει, όσο και το Pride Parade. Οι άνθρωποι πρέπει να είναι περήφανοι για τις πράξεις τους μέσα στην κοινωνία και αυτό είναι. Για τη σεξουαλικότητα τους. Μα Αντώνη μου και εγώ αυτό μόλις είπα ότι είμαι κατά τον φεστιβάλ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και συμφωνώ και προσυπογράφω κάθε τι που είπες και σε αυτό που λέει ο Αστέριος. Είναι. Περίμενε. Μου έχει στείλει ο Γιώργης. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα και θα γυρίσω να διαβάσω το μήνυμα που έχει στείλει ο Γιώργης.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 31 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είναι Κυριακή 26 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Εύχομαι πολλοί από εσάς να είστε στις παραλίες, να κάνετε τις βουτιές σας, να περνάτε όμορφα, να φορτίζετε τις μπαταρίες σας, γιατί θα είναι μια προεκλογική χρονιά αυτή που θα διανύσουμε και καταλαβαίνετε η πόλωση θα πάει και θα έρθει, θα δούμε να συμβαίνουν πράγματα και θάματα, μετακινήσεις, νέα κόμματα, βουλευτές, από εδώ, από εκεί, αλλιώτικα. Έχουμε 53 ανεξάρτητους στη Βουλή, να δούμε τι θα γίνει, που θα πάνε, αν θα ενσωματωθούν, αν θα τους καλέσει κάποιους από αυτούς ο Αλέξης Τσίπρας, τι θα κάνει ο Μητσοτάκης, τι θα κάνει ο Σαμαράς. διάβαζα και υπάρχει ένας τύπος στα social media που έχει πάρει εργολαβία το κόμμα του Σαμαρά, βγάζει και κάτι δημοσκοπήσεις, τον έχει στο 12-14-15%, θα έχει λέει ονόματα έκπληξη όπως η κυρία Νικολάου, η πρώην γενική γραμματέας αντιεγκληματικής πολιτικής, έχει γραφτεί πάρα πολλές φορές ότι θα είναι υποψήφιος ο κύριος Ερήμης Χρυσομάλης, ο κύριος Χρυσομάλης δεν έχει πάρει θέση, ωστόσο θεωρώ και για τον κύριο Χρυσομάλη ό,τι θεωρούσα και θεωρώ για τους υπόλοιπους βουλευτές τους οποίους σας είπα χτες, εάν θέλει να πάει στον κύριο Σαμαρά, στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, οφείλει να παραιτηθεί, να παραδώσει την έδρα του και ο κύριος Σαμαράς επίσης. Δηλαδή είναι ένας ανεξάρτητος βουλευτής που ετοιμάζεται να κάνει κόμμα. Δηλαδή δεν τον εξαιρώ από το σχόλιο και την κριτική που έκανα στον κύριο Φάμελο. Διασώζεται μόνο γιατί δεν ήταν πρόεδρος όταν διαγράφει από το κόμμα του. Γι' αυτό. Θα μου πεις ένας διαγράφει δεν ήθελε να φύγει. Προφανώς όμως ήθελε να φύγει. Εγώ καταλαβαίνω. Πάω στο μήνυμα του Γεώργιου πρώτα και μετά θα πάω στο Γιώργη. Καλημέρα μου λες. Όταν είναι μια γενιά του 60 δεν αντέχει να ακούει ότι άντρας με άντρα ή το αντίθετο φίλο να παντρεύονται. Γιατί προφανώς δεν τους παντρεύει η φύση. Φυσικά όμως το σώμα τους μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν θα έπρεπε όμως να κάνουμε τη φύση αντίθετα από ό,τι μας έφτιαξε. Τώρα, όσον αφορά το τι πρέπει να κάνει η πολιτική, όσο αφορά τη θρησκεία, την οικογένεια, την πατρίδα, αυτό αφορά το λαό αυτού του τόπου, αλλά και της θρησκείας μας. Δεν είμαι θρησκόληπτος καθόλου μάλιστα, αλλά πιστεύω, έχω σεβασμό σε μια ανώτερη δύναμη, σέβομαι όλες τις θρησκείες, εκτός καλά εννοείται, εντάξει, αυτό δεν είναι και θρησκεία αυτό, έτσι κι αλλιώς, γιατί να το σεβαστείς. Κατά την άποψή μου όμως, σέβομαι απόλυτα τη φύση που μας έδωσε πνοή και ζωή, κατά της φύσεως. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται Γιώργο μου, αυτό είναι απλά μια τυπική διαδικασία, δεν είναι κάτι άλλο. Δηλαδή το ότι η πολιτεία σου δίνει το δικαίωμα να παντρευτείς το σύντροφό σου ή τη σύντροφό σου, δεν μιλάω για τα ετερόφιλα ζευγάρια, είναι απλά μια τυπική διαδικασία. Αυτά τα ζευγάρια που αγαπιούνται συνυπάρχουν έτσι και αλλιώς, και όπως όλα τα ζευγάρια αντιμετωπίζουν κάποια στιγμή και ζητήματα κληρονομιάς και πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Άρα δεν αλλάζει κάτι. Αυτό υπήρχε και θα υπάρχει. Μου λες, επιστρέφεις και μου λες, από τη μία είστε υπέρ του γάμου των φίλων, από την άλλη λέτε για τα σώματα. Ξαναλέω, είμαι υπέρ του γάμου, της ισότητας του γάμου, αντιλαμβανόμενη ότι ο καθένας από μας έχει το δικαίωμα να κάνει μια επιλογή και η συντεταγμένη πολιτεία να μπορεί να του διευθετήσει ζητήματα πρακτικά, τα οποία είναι και ουσιαστικά, όπως αντίστοιχα διευθετούνται όταν ένα ζευγάρι είναι ετερόφιλο και συζεί και διεκδικεί κάποια πράγματα. Με την ίδια λογική έρχεται και αυτό το νομοσχέδιο και σου λέει ότι όπως η πολιτεία διευθετεί τα ζητήματα κληρονομικά και άλλα ανάμεσα σε ένα ετερόφιλο ζευγάρι, πρέπει να το κάνει και σε ένα ομόφιλο ζευγάρι. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Τα ζευγάρια και υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν. Δεν υπάρχει κάτι που να μας μπερδεύει σε αυτό. Λοιπόν, μου λέει εδώ αγαπημένος μου ο Γιώργης, είναι out of closet. Από 14 χρονών μιλάμε για αρχές δεκαετίας 80. Δεν έδωσα, δεν δίνω και δεν θα δώσω λογαριασμό σε κανέναν για το τι κάνω στο κρεβάτι μου. Ούτε ζητώ από τον άλλον, μου είναι αδιάφορο. Έχω και καλύτερες δουλειές να κάνω. Μπράβο Γιώργη μου, και εγώ επίσης. Αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι δικαίωμα του καθενός και της καθεμιάς από εμάς να καθορίσουμε οι ίδιοι και το πώς θα μιλήσουμε για τη σεξουαλική ταυτότητά μας στον κόσμο. Με λίγα λόγια, κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να μιλήσει όπως και όταν το θελήσει, να μιλήσει για πιο ιδιωτικές και προσωπικές του σκέψεις, τους φόβους και τις αλήθειες του. Επίσης έχει το δικαίωμα να μην εκδηλωθεί ποτέ, και σίγουρα στην αναγκαστική απόκρυψη τα queer άτομα δεν απαντούν με αναγκαστική εκδήλωση, και δεν πρόκειται για ντροπή αλλά για ιδιωτικότητα. Αυτοδιάθεση λέγεται αλλιώς αυτό. Ωστόσο, είτε straight είτε gay, αυτό που με ενδιαφέρει είναι οι όποιες ενέργειές του να αποτελούν και πολιτικές πράξεις και που επεράζουν όλους μας. Αυτό που ουρλιάζεις εσύ δηλαδή. Επιτέλους βρήκα και έναν άνθρωπο να συνεννοηθώ σε αυτόν τον πλανήτη. Το ψάχνω, έχω καταλήξει να στραφώ στον Άδη για να συνεννοηθούμε για τα αυτανόητα, βρε Γιώργη μου, για τα αυτονόητα. Εγώ πρέπει να σου πω, δε με τους queer έχω μια πολύ ιδιαίτερη σχέση. Τους λατρεύω. Όσες φορές έχω συνομιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά όχι πάνω στην πίστα, όχι στο σοου επάνω. Εκτός, δηλαδή χαλαρά με ένα καφέ. Είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, δεν έχει καταλάβει και η κοινωνία το εξής. Όπως πας και παρακολουθείς μια παράσταση και ένας τοπίος υποδίεται ένα ρόλο, τον όποιο ρόλο, ένα κωμικό ρόλο, ένα τραγικό ρόλο, το ίδιο πράγμα είναι και αυτή η παράσταση. Αυτός ο άνθρωπος που βλέπεις ως queer πάνω στην πίστα και σε διασκεδάζει και σου φέρνει έτσι τη μαγεία του καμπαρέ και σε βάζει σε διάφορους τέτοιους δρόμους σκέψης, δεν είναι αυτός ο άνθρωπος όταν το πρωί θα πας να πιες καφέ μαζί του. Είναι ένας κανονικός άνθρωπος και απλά κάνει αυτή τη δουλειά. Ένας κανονικός άνθρωπος που πας, θα πιεις καφέ, θα σου πει ρε παιδί μου, δεν έχω ένα πρόβλημα, δεν μου φτάνουν τα λεφτά αυτό το μήνα να πάω στο σούπερ μάρκετ, μην ξεχάσω να πληρώσω και το ενίκιο και έχω και αυτό και πρέπει να κάνω και εκείνη την παράσταση και έχω αυτό το ταξί. Ένας κανονικότατος άνθρωπος. Μην παίρνετε το ρόλο που υποδίεται με αυτό που είναι στη ζωή του. Πιστέψτε με, υπάρχουν πλάσματα που δεν σας πάει το μυαλό πόσο θαυμάσια είναι. Και υπάρχουν και άθλια άτομα. Δηλαδή, ότι είναι queer δεν θα του σώσει. Είναι άθλιος άνθρωπος. Ό,τι και να ήταν, τι να σου πω τώρα. Και ο... πώς τον λέγανε αυτό τον ήρωα των σεξ ταινιών? Έναν ήρωα, γνωστό. Ένας ηθοποιός γνωστός, παιδί μου, που ήταν, έκανε τέτοιες ταινίες. Ερωτικές ταινίες. Τι πάει να πει δηλαδή? Άμα είναι καραγκιόζης, είναι καραγκιόζης. Δηλαδή, δεν θα τον κάνουμε μάγκα επειδή στην ταινία ήταν σούπερ. Υπάρχουν πολύ καλοί. Τι εννοώ, τι θέλω να σας πω και το λέω πραγματικά με πολύ μεγάλη έτσι, αγάπη και ειλικρίνεια. Πρέπει να εξετάζουμε τον άνθρωπο και όχι το ρόλο. Να μπορούμε να διακρίνουμε το ένα από το άλλο και να κρίνουμε τον. Εγώ δεν είμαι της λογικής ότι όποιος είναι queer, όποιος είναι γκέι και super duper ατομό. Υπάρχουν και κάτι γκέι που είναι θες να τους δείρεις. Μα σε προκαλούν. Βλέπεις ότι βγάζουν κακία. Και υπάρχουν και άλλοι. Εγώ έχω εμπιστευτεί το παιδί μου σε γκέι φίλο μου. Έχει κάνει babysitting. Γιατί ήταν γαμωτά άτομα. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Πολύ καλό παιδί. Εξαιρετικό. Πολύ. Για την επιλογή του, όπως τον εμπιστευόμουν μία φίλη μου, εμπιστεύτηκα και αυτόν. Και υπάρχουν και άλλοι που με το που τους βλέπεις θες να τους χαστουκείς, σε προκαλούν. Σε υποτιμούν. Όταν λοιπόν υποτιμάσαι, ο ένας υποτιμά τον άλλον, δεν έχει καμία σημασία σε ποια σεξουαλική κατηγορία ανήκει. Είναι γευτίσιμο. Νευρίασα πρωί-πρωί. Βάλε λίγο να συνέρθω. Βάλε λίγο. Νεύρα, τα νεύρα, τα νεύρα.
3: Νεύρα, έχω νεύρα, πολλά νεύρα. Νεύρα, μάλιστα, έχω νεύρα. Λοιπόν, δικά μου είναι και τα κάνω τι θέλω. Τα παίρνω και φεύγω.
4: Ήσουν εδώ, Ξανθοπούλου.
5: Ορίστε.
4: Λέω, ήσουν εδώ.
5: Πώς. Εδώ, μάλιστα, εδώ.
4: Για πες μας, τι συνέβη.
5: Δεν ξέρω. Δεν πρόσεχα δηλαδή. Εγώ εκείνη την ώρα μιλούσα με τη γιατική Άρου. Δεν μιλάω.
6: Ναι, βέβαια.
5: Μιλάγαμε. Και ξέρετε τι μου αποστάβει να τσακώνεται με τον Αλεξίου.
4: Εσύ για δικιά Άρου.
5: Εγώ τώρα δεν σα είπε Ξανθοπούλου. Μιλούσαμε. Δεν είδαμε τίποτα. Τίποτα, δεν βλέπω.
4: Εσύ Πολυχρονοπούλου.
5: Ορίστε. Και εγώ δεν πρόσεξα, κύριε καθηγητά. Εκείνη την ώρα πρόσεχα την Ξανθοπούλου που μιλούσα με τη γιατική Άρου. Λέει τους κορίτσια.
6: Μας πρόσεχε.
4: Ούτε κι εσύ πρόσεξες Ναζάρου.
5: Ούτε κι εγώ, κύριε καθηγητά. Εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου που πρόσεχε την Ξανθοπούλου που μίλαγε με τη γιατική Άρου.
0: Εφεξές λοιπόν όλοι τον νου στη γιαδική Άρογλου, παιδιά, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Να πω μια γλυκιά καλημέρα στη φίλη μου την Τζούλη και τον Ιβ. Να είστε καλά, παιδάκια μου, αυτό το κορίτσι. Αυτό το κορίτσι είναι θησαυρός. Αυτό το κορίτσι δουλεύει για να προσφέρει. Δηλαδή, Ιβ, τι να σου πω, μπράβο σου που στηρίζεις την προσπάθειά της. Την αγαπάμε πάρα πολύ την Τζούλη, γιατί δεν έχει αφήσει ψυχούλα δέσποτη μοναχιά. Τρέχει σαν το Βέγκο, χρωστάει. Όπως όλοι όσοι κάνουν κοινωνικό έργο. Τζούλη μου, να μου είσαι καλά. Καλή Κυριακή. Λέει ο Αντώνης, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, όταν στο γάμο είναι πια νόμος και μέρος του συντάγματος. Για μένα, επειδή είμαι δημοκράτης και τις ενστάσεις μου ανέχω, σε μερικά σημεία τελείωσε. Είναι βεβαίως. Να μην προκαλούμαστε από κανέναν. Αυτό έχει σημασία, Αντώνη μου. Να μην μας προκαλεί κανένας. Να κοιτάμε, λέει, και λίγο την καμπούρα μας και να κρίνουμε και να κατακρίνουμε λιγότερο τους άλλους γενικότερα. Τι δεν είναι, Μαργαρίτα μου, θέλεις να μου το διευκρινίσεις αυτό? Ποιους κρίνουμε και κατακρίνουμε? Εγώ συμφωνώ. Πρώτα ξεκινάμε από την κριτική σε εμάς και μετά πάμε στους υπολείπους. Αλλά θέλω λίγο να μου το αποσαφηνίσεις. Μήπως έτσι να το βάλουμε και στη συζήτηση που ανοίγουμε εδώ πέρα τα Σαββατοκύριακα. Μ' αρέσει πάρα πολύ όμως. Μ' αρέσει υπερβολικά αυτό που κάνεις. Χαίρομαι, Γιώργη μου. Χαίρομαι που συμφωνούμε και σε σένα εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εντάξει, εμείς εδώ θα είμαστε. Απλά όχι τα Σαββατοκύριακα. Αλλάζει λίγο το πρόγραμμα. Έχουν φύγει οι καλοί συνάδελφοι να ξεκουραστούν και εκείνοι λίγες μέρες. Ήθελα να πω πάλι για αυτό τον ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ολοκλήρωσε την παρουσία του για τη φετινή σεζόν την Παρασκευή και φεύγει αύριο για διακοπές. Είναι ίσως ο μόνος που θα πάει διακοπές μαυρισμένος. Μη χυλάς. Πήγα και τον είδα την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε μια υποχρέωση και ήταν κατάμαυρος. Του λέω, αδερφέ, συγγνώμη, πώς το έχεις κάνει αυτό το πράγμα? Γιατί εμείς πάμε διακοπές 10 μέρες και μαύροι δεν γινόμαστε. Δηλαδή θα πας διακοπές και θα είσαι ήδη από διακοπές. Φοβερό. Φοβερό. Ούτε στο σχολείο δεν μου συνέβαινε αυτό. Ούτε στο σχολείο. Αλλά δεν έχω μαυρίσει ποτέ. Τώρα που το σκέφτομαι. Και πιο μικρή που καθόμουν δηλαδή, μέχρι να κοκκινήσω. Μετά τέλος. Η σχέση μου με το χρώμα σταματούσε εκεί. Ή θυμάμαι ότι κάποιος συνάδελφος παλιά, πολύ παλιά, μου λέγε όποτε με βλέπε μετά την επιστροφή από τις διακοπές, φύγε κορίτσι μου, σε παρακαλώ, σε βλέπω, μου θυμίζεις χειμώνα. Δηλαδή, εντάξει. Και τι να έκανα δηλαδή, αφού δεν μαυρίζω.
1: Φουβουτάς και φεύγεις τρέχοντας.
0: Όχι, δεν φεύγω τρέχοντας. Σου λέω μπαίνω, ξαναμπαίνω, ξαναβγαίνω, κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί πρέπει να τσουρουφλείς τώρα, Στάνο. Δεν το κατάλαβα. Οι διακοπές είναι κάθομαι και εγώ.
1: Και εγώ μαζί
0: σου. Πρέπει να προστατεύεις το δέρμα σου. Πώς θα γίνει? Και εγώ άργησα λίγο να μπω σε αυτή τη λογική. Διέβαζα, θυμάμαι, με παλιά το αντιλιακό το έβαζα μόνο όταν πήγαινα στη θάλασσα. Μετά τα 35-36, κατάλαβα ότι το αντιλιακό είναι για 12 μήνες το χρόνο. Επειδή έχουν αλλάξει συνθήκες. Αλλά και τότε που το έβαζα μόνο στη θάλασσα, πάλι δεν μαύριζα. Μέχρι έχω καταφέρει μέχρι να γίνω μπέζ. Δηλαδή, σπαστό λευκό. Ούτε τζίντζερ, ούτε. Γιατί μετά φεύγει το κόκκινο. Πόσο να μείνει το κόκκινο? Να σου μείνει μια εβδομάδα. Και πολύ σου λέω. Εκεί αρχίζεις πια, υποτίθεται ότι μόλις φύγει η κοκκινίλα στους σπουλιάριδες, μούφες είναι αυτά, όταν φύγει η κοκκινίλα θα και καλά θα αρχίσει σιγά σιγά και θα γίνεσαι σταχής, σοκολά, μέχρι να γίνεις Νίκος Παναγιωτόπουλος. Θεός, του πάει πολύ βέβαια, δεν το συζητάμε, το μαύρισμα τον κάνει και γίνεται πολύ λαμπερός. Ενώ εμένα μάλλον θα με κάνει σαν αυτός που βρίζει η Λατινοπούλου. Με συγχωρεί. Λοιπόν, τι έχω τώρα, διάλειμμα? Ωραία, διάλειμμα και επιστρέφουμε τραγούδι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Δευτέρα έως Πέμπτη, περισσότερη αδρεναλίνη, νόμος και τάξη, ειδική ομάδα, νέα επεισόδια, στις 12 παρα 20 το βράδυ. Και στη 1 παρα 4, νόμος και τάξη, οργανωμένο έγκλημα, νέα επεισόδια. Δευτέρα έως Πέμπτη, κανένα έγκλημα, χωρίς τιμωρία, στο Star.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 46 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι την κορυφή της ώρας. Εννοείται ότι μπορεί να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και στο on-air παπάκι alfaradio989.gr για τη διαδικτυακή μας επικοινωνία. Εδώ είμαστε να ανοίγουμε θέματα που θα μας κάνουν έτσι και να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει επί της ουσίας, αλλά και να το σκεφτούμε και να το δούμε και από ένα άλλο πρίσμα. και εγώ και εσείς και όλοι όσοι μαζευόμαστε, γιατί αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου, έχει αυτή τη διάδραση. Μεταφέρω εγώ τη γνώμη του Γιώργου, του Θανάση, της Αγγελικής, της Όλγας, οπότε γίνεται μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση και επειδή μας αρέσουν πολύ αυτές τις συζητήσεις, διαβάζω εδώ τις 12 παράξενες συνήθειες των πολύ έξυπνων ανθρώπων. Θα τις διαβάσω αργά και σταθερά, γιατί μπορεί πολλοί από εσάς να αναγνωρίσετε τον εαυτό σας μέσα σε αυτές τις συνήθειες, άρα να είστε και με τη βούλα ευφύης. Θέλουν να μαθαίνουν διαρκώς νέα πράγματα. Πολλοί συμφωνούμε με αυτό. Μιλάνε στον εαυτό τους. Οπωσδήποτε. Ο Θάνος Μπούπας τίποτα, έχει γυρίσει πλάτη. Είναι λίγο ακατάστατοι. Ονειροπολούν συχνά, είναι βραδινοί τύποι, βουτούν σε δημιουργικά έργα, βρίζουν, ρωτάνε πολύ.
1: Για ποιους λες τώρα?
0: Για τους ευφύης. Γιατί, για ποιους θα έλεγα. Σκαρώνουν σκίτσα και μουτζούρες παντού, ρισκάρουν, είναι αναβλητικοί αλλά με σκοπό, έχουν πάθος για την ορχιστρική μουσική. Ναι. Εγώ τώρα με την ορχιστρική μουσική δεν έχω πολύ καλή σχέση.
1: Εμένα μ' αρέσει.
0: Μόνο αν είναι κλασική μουσική.
1: Είμαι διευθεία.
0: Πρέπει να έχεις και τα υπόλοιπα 11. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Δηλαδή, σου λέει αυτά τα 12 στοιχεία τα έχουν, είναι κάποιες συνήθειες που έχουν οι ευφύεις άνθρωποι. Αλλά είναι και τα 12 στοιχεία. Δεν επιλέγεις. Δηλαδή, όποιος είναι βραδινός τύπος, δεν σημαίνει ότι είναι και ευφύης. Μπορεί να είναι βραδιφλεγής ενδεχομένως.
1: Ή άνεργος.
0: Εντάξει, γιατί θα μπορούσε να είσαι και πρωινό τύπο άνεργο. Δεν έχει ωράριο, θέλω να πω. Εμένα η ορχιστρική μουσική, μόνο η κλασική μουσική μου αρέσει σε όρκεστρα. Στα λοιπά θέλω το στίχο. Θέλω κάτι να μου πει ο καλλιτέχνη. Θα μου πει δηλαδή, δεν σου αρκεί η ανάταση των μουσικών οργάνων. Δηλαδή ένα βιολί, ένα τσέλο, δεν σε. Μόνο του όμω. Θέλει και την ανθρώπινη φωνή μέσα σε αυτό. Δεν σου αρκούν τα δάχτυλα. Και τη φωνή. Οπότε ναι, εκεί με την ορχιστρική σου, γι' αυτό δεν μ' άρεσε ποτέ η τέκνο και η χάος, ποτέ. Βέβαια ο Γιώργος ξέρει τι μου λέει ο άντρας μου. Δεν ξέρεις γι' αυτό. Δεν ξέρεις. Αν είχες ακούσει κανονική τέκνο. Τι τέκνο κανονική, Χρυσάδε μου άνθρωπε, τι τέκνο. Τέκνο είναι να έχεις πιει 5 ούζα, να έχεις βάλει και το ασπίδες και απλά να κουνιέσαι όπως οι άλλοι. Και είναι και η μουσική της γενιάς μου εμένα αυτή. Η χάος που έγινε τέκνο. Μετά έγινε deep house και όλα αυτά τα... Είναι... Κολλάει ο εγκέφαλος. Το tempo αυτής της μουσικής είναι δηλαδή και να μην θέλει να κολλήσει ο εγκέφαλος, κολλάει. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι κινιόντουσαν με τον ίδιο τρόπο στα clubs εκείνης της εποχής. Εγώ βέβαια δεν πήγαινα, 2-3 φορές είχα πάει, γιατί πάντα θέλω να είμαι εκεί, να έχω ήδη άποψη, όχι να μου μεταφέρεται, και όπου μπορώ το κάνω. Είναι αναβλητική, αλλά με σκοπό αυτό το ψηλό έχω. Ρισκάρουν, δεν το συζητάμε. Δεν κάνω σκίτσα και μουτζούρες. Το μόνο που κάνω είναι κύβους. Πολύ συχνά όταν μιλάω, ζωγραφίζω κύβους. Δεν βρίζω. Δεν βρίζω. Τώρα στο δημιουργικά έργα βουτούν. Εντάξει. Δεν είμαι πια πολύ βραδινός τύπος. Υπήρξα στα νιάτα μου. Ονειροπόλος παραμένω. Είμαι λίγο ακατάστατη, αλλά μόνο στο γραφείο μου την ώρα που δουλεύω μετά το αφήνω πένα. Ότι μιλάω στον εαυτό μου, μιλάω, να σας πω κάτι, αυτό εγώ το κάνω όχι γιατί νιώθω ευφύης. Γιατί δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει κάποιος άλλος αυτά που θέλω να πω. Οπότε αναγκάζομαι τα λέω στον εαυτό μου. Ποια η ανάταση, λέει, χαχαχα. Γιατί βρες η Γιώργη, γιατί δεν σου δημιουργείται ανάταση. Όταν βάζεις κλασική μουσική και τη βάζει και σε μια ένταση έτσι, τέτοια που να τη ευχαριστιέσαι, δεν σου δημιουργείται μια ανάταση από τις αυξομοιώσεις. Εμένα μου δημιουργείται. Δεν θέλω να στο κρύψω. Τουναντίον δεν μου δημιουργήθηκε ποτέ η ανάταση από τη χάος και την τέκνο. Η τέκνο με νευριάζει κιόλας. Ήταν τότε της μόδας λοιπόν που λες, ήσουν πολύ μικρούλης. Είναι πως δεν είχες γεννηθεί κιόλας, δεν με συγχωρεί. Το 95. Είδες, δεν είχες γεννηθεί. Λοιπόν, το I've Got The Power μου αρέσει. Είναι 2-3 τραγούδια που είναι η αρχή της house. Όπως και το Back To Life μου αρέσε πάρα πολύ. Αλλά ήταν η αρχή της house που ήταν πιο ρυθμ, πιο κοντά στο rhythm and blues. και μετά μπήκε πιο ηλέκτρο. Το I Got The Power είχε πολύ πιο ηλέκτρο ήχο. Ήτανε λοιπόν στα μαγαζιά τότε όλα τα πιτσιρίκια, στα γόρια βασικά, ήτανε κόντο κουρεμένα, σαν να ήταν νεοσύλλεκτη, με τζιν, ξεβαμένο τζιν και λευκό τίσερτ, ίδια δηλαδή, δεν τα ξεχώριζες. Ήτανε, εμένα αυτό πάλι το απεχθάνομαι, το να είναι όλοι ίδιοι. Είναι κουραστικό. Και ας μην το κάνω άλλη ανάλυση τώρα, γιατί δεν θα προλάβω να κάνω την ανάλυση του τι σημαίνει αυτή η πανομοιότυπη εικόνα σε σχέση με το υπόβαθρο και όχι με την εικόνα στρατού. Και κουνιόντουσαν και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή το είδα δύο φορές, έπαθα σοκ και δέος και δεν ξαναπήγα. Έτσι και έχασα και παρέες βέβαια, το καταλαβαίνεις. Γιατί αλλού βγαίναν αυτοί, αλλού έβγαινα εγώ. Και χάσαμε και τα πολλά πολλά. Οπότε δεν μπορώ να σου παίξω το I Got The Power. Αν και ήταν πολύ progressive group αυτό. Εν τω μεταξύ είναι ένας τύπος, ένας DJ, που έχει αρχίσει τώρα τελευταία και κάνει κάτι βιντεάκια. Και σου λέει την ιστορία των τραγουδιών, των συγκροτημάτων κλπ. Ήταν λοιπόν ένα συγκρότημα εκείνης της εποχής, η KLF, KLM, δεν τα πολύ ακούω εγώ αυτά, να σου είμαι ειλικρινής. Οι οποίοι έβγαλαν δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια με τον πρώτο τους δίσκο και άλλα τόσα με τον δεύτερο δίσκο. Μετά υπήρξε ένας προβληματισμός στην πάντα, ότι έχουμε αρχίσει και παραγινόμαστε εμπορικοί και έχουν πάρει και δύο βραβεία, αν δεν κάνω λάθος, όπως τα λέει αυτός ο DJ. Εγώ δεν τη θυμάμαι αυτή την πάντα καθόλου. Θα μου πέρασε μάλλον παγερά διάφορη. Γιατί υπήρξε την ίδια περίοδο και με τους και με τις μπάντες που είχαν το I Got The Power και το θυμάσαι το άλλο Γιώργη, όχι εσύ αποκλείεται, το Pump Up The Jam. Αυτό και αν ήταν, αυτό ήταν πολύ progressive. Αφού φαντάσου το έπαιζε και το ένα κανάλι, τηλεοπτικό κανάλι εκείνης εποχής που έβαζε μόνο rock και ανεξάρτητη μουσική, έβαζε και αυτό, έπαιζε και αυτό το βίντεο κλιπ. Ήταν πολύ progressive για την εποχή του. Οπότε δεν το αντέχω αυτό το πράγμα, να κάνουμε όλοι το ίδιο. Ναι, το θυμάσαι. Μπράβο Γιώργη μου, είμαστε πολύ κοντά. Ναι. Λοιπόν, οπότε δεν τα κατάφερα να επιβιώσω σε αυτό το χώρο το μουσικό. Ήταν πολύ μακριά από αυτό που εμένα εκφράζει. Δεν είχε καθόλου στίχο τίποτα και ήταν ένα μονότονο πράγμα. Δηλαδή αν πήγαινες και είχα πάει εγώ σε κάνα δύο φορές αυτά τα κλαμπ, μόνο και μόνο γιατί ήθελα να ξέρω κι εγώ γιατί δεν μπορώ να ακολουθήσω τη γενιά μου. Ήταν τόσο μονότονο, παιδί μου. Απίστευτο πράγμα. Σε έπιανε τρέλα. Εγώ που δεν πίνω και αλκοόλ και δεν πίνω γενικώς και τίποτα από ό,τι έπαιζαν εκείνη την εποχή, περνάω πολύ δύσκολα. Μαρτύριο. Νόμιζα ότι με είχαν στείλει. Τι να σου πω. Και λέω, συγγνώμη ρε παιδί μου, γιατί δεν το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Άμα ο άλλος τη βρίσκει, θέλει να πιει ένα μπουκάλι ποτό και να είναι κολλημένος ο εγκέφαλος και να ταυτίζεται και η συχνότητα με αυτή τη μουσική, άστον, να είναι κολλημένος. Εσύ γιατί πρέπει να είσαι κολλημένη? Γενικώς δεν είχα υπάρξει ποτέ στη ζωή μου κολλημένη, ποτέ δεν μ' άρεσε και οι άνθρωποι κολλημένοι με ενοχλούσαν. Μου λέει ο Μπάμπης, επειδή δεν έχεις καταλάβει πολλοί κόσμος ότι να είναι κάποιος γκέι δεν είναι επιλογή του αλλά φύση του, 10% του πληθυσμού γεννιέται από τα αρχαία χρόνια με κάποιες διαφορές, επηρεάζεται από βιολογικούς ή γενετικούς παράγοντες προγενετικά. Όσο φυσικό είναι για έναν άντρα να αγαπήσει μια γυναίκα, τόσο φυσιολογικό είναι και για ένα γκέι ή μια λεσβή να αγαπήσει έναν άλλο. Οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να κατακτήσουν απλά το σεβασμό και την αποδοχή από τους άλλους που τους θεωρούν αφύσικους. Ας τελειώνουμε επιτέλους με αυτονόητα. Ακριβώς έτσι είναι, Μπάμπη μου. Εγώ το προσυπογράφω, αυτή είναι η στάση μου, αυτή είναι η στάση ζωής για μένα. Οι υπόλοιποι ας δουλέψουν με το μυαλό τους, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτούς, Μπάμπη μου. Ο καθένας το μυαλό του, την καρδιά του, τα έχει χωριστά. Τι λέει εδώ πέρα, 12% είναι το σωστό. Άρα Γιώργη, πόσο μου αρέσετε βρε παιδιά, πόσο μου αρέσετε που είστε ενημερωμένοι, που ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Έτσι πρέπει να δουλεύουν οι κοινωνίες, ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον, όχι ο ένας να θάβει τον άλλον. Αλλιώς τύχει καμιά. Λοιπόν, και εγώ σιγά σιγά θα φύγω, γιατί εντάξει, το βλέπω. Ο Θάνος είναι παιδιά ζωραμένα κάρβουνα. Εδώ και πολλή ώρα. Δεν υπάρχει αυτό που ζω μαζί του. Έχει σηκωθεί, έχει μαζέψει τα ακουστικά του, φτιάχνει την καρέκλα, καθαρίζει την κονσόλα. Φυσάει, ξεσκονίζει. Δεν ξέρω ποιος έρχεται μετά από εσά, ποιος αναλαμβάνει. Θα είναι κάποιος που του έχει μεγάλη εκτίμηση πάντως.
1: Όχι, Όχι, αυτό κάνω πάντα. Έχω εκτίμηση στους συνεργάτες μου.
0: Μπράβο! Είσαι και ψωνάρα, γι' αυτό σε κάνω κέφι. Δεν είναι τυχαίο, παιδί μου. Δεν είναι, και εγώ είμαι. Απλά φροντίζω μπαίνοντας να φαίνω το καλάμι απ' έξω. Στην υπόλοιπη διαδρομή το έχω καβαλημένο κανονικά. Δεν... Και άμα δεν είσαι ψώνιο, τελικά τι να είσαι στη ζωή. Πρέπει να είσαι ψώνιο. Ψώνιο με την καλή έννοια. Όχι του να υποτιμάς, του να αισθάνεσαι με τον εαυτό σου καλά και να αντιλαμβάνεσαι και ποιος είσαι. Λοιπόν, φεύγουμε. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός 3 Αυγούστου στο καθημερινό πρόγραμμα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε υπέροχη εβδομάδα. Ακόμα καλύτερες διακοπές. Θα μου λείψετε το επόμενο σουκού που δεν θα είμαστε συντροφιά, αλλά δεν πειράζει γιατί τη Δευτέρα θα είμαστε στις 3 Αυγούστου. Παραδίδω σκυτάλη στην Βασιλική Γιώτσου για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Να είστε όλες και όλοι καλά και φεύγω με Love Song Cure. Έτσι, παιδιά, πρέπει να αγαπιόμαστε. Η αγάπη στο τέλος θα νικήσει σε πείσμα και σε κόντρα της κακίας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vamvaku Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
9: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
8: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
10: Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος προβλέπει ότι μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και σε έως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και servicers. Το σύνολο της διαδικασίας πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο σε όλα τα στάδια κατά τα οποία ο οφειλέτης δηλώνει αναλυτικά τα εισοδήματά του, την περιουσιακή κατάστασή του και τις οικονομικές υποχρεώσεις του. Οι οφειλέτες μπορούν πλέον να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Σε λειτουργία θα θέσει από αύριο το ΠΑΣΟΚ μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του μια νέα πρωτοβουλία για την καταγραφή των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τους ίδιους τους πολίτες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε εχθές αποτυχίο την νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, παραμένει χωρίς ολοκληρωμένη εθνική ναυτιλιακή στρατηγική. Άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί τα τελευταία 7 χρόνια. Σε μία ώρα η εθνική ομάδα πόλο θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Είναι η πέμπτη φορά που η Γαλανόφλευκη θα αγωνιστεί σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης έχοντας βρεθεί σε 18 ημιτελικούς. Και ο καιρός σήμερα γενικά έθριος. Οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά της χώρας. Η θερμοκρασία σε άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική σήμερα έθριος καιρός, με τους ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.
11: Γεια σας, πώς είστε, τι κάνετε? Άλλοι μπαίνουν, άλλοι βγαίνουν. Καλημέρα. Έχει μπει, αν έχει 4 βαλίτσες, 6 τσάντες, 2 καφέδες. Ο καφές είναι 3,5 λίτρα. Εδώ πέρα. Έχει πάρει και την πεταλούδα, θα τη ρίξει.
6: Εύου κρουαζιέρα.
11: Εύου, ναι, δεν μπορεί να κουνηθεί.
6: Η τσάντα, αισθάνομαι ότι είναι πιο βαριά από μένα.
11: Καλά είναι. Αλλά δεν τρως και σήμα, δεν γίνεται με το αβοκάντο, δεν γίνεται δουλίτσα έτσι. Μπορείς να γελάσεις.
6: Θα έρθει σιγά σιγά η όρεξη, φιλαράκι.
11: Ναι ρε φιλαράκι, κατά τις 12 που θα τελειώσουμε σιγά σιγά. Συγγνώμη παιδιά, να βάλουμε λίγο τις τσάντες στην άκρη. Γιατί δεν είναι και εύκολα πράγματα αυτά. Θα πάρεις καρέκλα.
6: Ναι, θα πάρω
11: ναι,
6: καρέκλα.
11: Πάρε καρέκλα, μα θέλεις κάτι στην παρέα μας. Είναι ο Αλφα Ρέντιο 989. Η Άννα Σταματιάδου, ο Σπύρος Λάμπρου σας κάνανε παρέα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. 10 με 12 και τώρα τα πράγματα αλλάζουν. Η Άννα Σταματιάδου και ο Σπύρος Λάμπρου και ο Θάνος Μπούμπα στον ήχο και η Έλλη Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Κωνσταντίνος Ρέκα στον ήχο που θα αλλάζουν πάσα, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, θα αλλάζουν του χρόνου γιατί εμείς του χρόνου θα είμαστε 9 με 11.
6: Έκλεισε.
11: Έκλεισε.
6: Δεν διαπραγματε...
11: Έκλεισε και υπογράφτηκε.
6: Δεν είναι διαπραγματεύσιμο.
11: Δεν είναι διαπραγματεύσιμο.
6: Δεν θα κάνουμε σύνοδο κορυφής.
11: Όχι, θέλουν εκεί να
6: βγούμε. Είναι εκκλησέ, η συμφωνία, το μνημόνιο. Ναι.
11: Μπορείς να έρχεσαι λίγο, αν σου δίνουμε το πράσινο φως, να έρχεσαι λίγο αργότερα. Άμα θέλεις. Γιατί είναι και πρωί για σένα και αυτά και το ένα και το άλλο και εντάξει.
6: 9-11 το χειμώνα.
11: Ναι.
6: Με βροχή και χιόνια.
11: Είμαστε έτσι. Κάνε δουλειά σου, βάλε τις τσάντες, μην το συζητάς. Τα μπαούλα αντίβανα που έχεις φέρει εδώ πέρα. Έχεις δελτίο σήμερα, ε. Όταν έχει δελτίο μεσημεριανό ή ένα Σταματιάδου έρχεται με πράγμα, με υλικό τώρα, όχι χαβαλέ.
6: Τι έλα. Κάνετε ρε παιδιά.
11: Καλά ρε Άννα, εσύ πώς ήταν, είχε κόσμο η κίνηση που ήρθες.
6: Έχει, ναι. Αλλά όχι τρομερά πράγματα. Χθες είχε περισσότερη κίνηση, αλήθεια είναι.
11: Εντάξει.
6: Εντάξει, νορμάλ κυκλοφορία, μια χαρά να φύγει ο κόσμος. Πάντως ο καιρός έφτιαξε, δεν έχει καμία σχέση με χθες. Έχει ζέστη έξω.
11: Χθες είχε ωραία δροσιά όμως.
6: Ναι, και το βράδυ. Είναι ωραία να κοιμάσαι χωρίς κλιματιστικό. Δεν ξέρω τι είναι η άποψή σας γι' αυτό.
11: Ναι, είναι ωραία.
6: Εγώ σηκώνομαι πονοκέφαλο. Ενώ όταν έχει τη δροσούλα τη φυσική είναι πολύ πιο καλά.
11: Συμφωνώ, έχεις δίκιο.
6: Αλλά και... τώρα ξανά πιασαν που λένε και στο χωριό μου οι ζέστες.
11: Ναι. Έχει τώρα, έχει πάλι. Θα... και εντάξει, όλη τη βδομάδα έτσι θα πάει. Πόσο να δείξει. Κωνσταντίνος Ρέκα.
6: Αλλαγή φρουρά.
11: Ναι. Γιατί δεν μπορεί ο κύριος Μπούμπας, δεν μπορεί άλλο, είναι κουρασμένος από το πρωί. Από πόσο?
6: Από πόσο?
0: 5,5 ώρα εδώ
11: είμαι. Όχι ρε φίλε.
6: 5,5 ή 6?
0: 6 δούλευα, 5,5 ήμουν εδώ, γιατί είμαι
6: και... επαγγελματίας.
11: Να συνέπειες, ναι, μισή ώρα. Πριν θέλει να ξυπνήσει.
6: Να δω τα καρφιά.
11: Ναι. Όχι, δεν είναι καρφί. Σου λέει γιατί ο Λάμπρο έρχεται εδώ πέρα από τις 8 και στα ματιά του 8 λεπτά μετά την έναρξη. Πήρες μέρος στο διαγωνισμό χτες. Είχαμε 5 ταξιδάκια. Σήμερα έχουμε κρουαζιέρα.
6: Στείλτε. Να βάλεις λιτούς και δεμένους να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Γιατί είναι ταξίδι τρομερό, φοβερό και η χρέωση είναι απειροελάχιστη.
11: Ορίστε, πες το, ρίχτω μία.
6: Λοιπόν.
11: Και έχω και τους νικητές τους χθεσινούς. Θα τους πω τώρα.
6: Θα κάνετε ένα ζευγάρι. Θα περάσει φανταστικά.
11: Ναι.
6: Τον Σεπτέμβριο. Διότι θα φύγει την κρουαζιέρα Εικόνες του Αιγαίου από τη Celestial και την Ένωση Πληρωμάτων Επαγγελματικών Θαλαμιγών.
11: Μάλιστα.
6: Και το Γιώργο Βάλι. Mm. Και θα πάνε από τις 25 έως και τις 29 Σεπτέμβρη. Δηλαδή φανταστική περίοδος, γιατί έχεις πάει τις διακοπές σου τις καλοκαιρινές και είναι αυτό το διαλυματάκι που θέλεις. Είναι αυτό το διάλειμμα που θέλεις πριν έρθει ο χειμώνας. Πριν μπει ο Οκτώβριος, σοβαρής.
11: Ωραίο.
6: Άρα, θα φύγει ένα ζευγάρι 25 Σεπτεμβρίου και θα πάει. Θα ξεκινήσει από το Λαύριο, Μύκονο, Κουσάντασε, Πάτμο, Ηράκλειο, Σαντορίνη και θα επιστρέψει. Μέσα είναι όλο το πακέτο με τα πρωινά σας, τα φαγητά σας, δεν ξέρω εγώ τι. Έχουν αυτοί μέσα διασκεδαστές, έχουν καφέ, έχουν εστιατόρια. Θα περάσετε φανταστικά στην κρουαζιέρα. Είναι ένα δώρο 1.100 ευρώ και μπορείτε να το διεκδικήσετε πολύ απλά. Γράφετε σε ένα SMS 989 κενό τη λέξη δώρο και το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301 για να φύγετε για την κρουαζιέρα.
11: Έτσι. Λοιπόν,
6: βρες μου και το τραγουδάκι το επικό.
11: Ποιο θέλεις, το κρουαζιέρα, θα σε πάω.
6: Βέβαια, για να το τραγουδήσουμε κιόλας.
11: Εντάξει, μπορεί να θέλεις κανένα νησιώτικο, να θέλεις κάτι άλλο.
6: Και νησιώτικο, βεβαίως.
11: Μπορεί να θέλεις ένα του γάμου, ξέρω εγώ. Πάντως, χτες είχαμε 5 νικητές.
6: Ποιοι? Εντάξει,
11: λοιπόν, κληρώθηκαν αργά το βράδυ από το μηχάνημα.
12: Στάλη και SMS σε όλους αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες. Και το έχω και εγώ για να ξέρετε και ποιοι νίκησαν. Δύο νύχτες στην Παραμυθιά Θεσπρωτείας η κυρία Χαϊκάλη Διονυσία. Δύο νύχτες στο Μεσολόγγιο ο κύριος Παναγιώτης Μπεβάρδος, αν το λέω σωστά. Δύο νύχτες στο Ναύπλιο ο κύριος Καρούμπης Νίκος. Τρεις νύχτες στην Αστυπάλεια η κυρία Ιφηγένεια Κουρτίου. Η Κουρτιού, δεν ξέρω. Και στο Πήλιο με τις ξαπλώστερες και τα ποτά και τα φαγητά. Τρεις νύχτες η κυρία Ραπανάκη Ευγενία. Αυτοί είναι οι πέντε που νίκησαν λοιπόν χτες, που κληρώθηκαν και έχουν τα ταξιδάκια τους και θα πάνε, θα ενημερωθούν με SMS και πότε θα πάνε και πώς θα πάνε και τι κερδίζουν και πώς ωραία θα είναι. Και τώρα μπαίνετε στον άλλο διαγωνισμό και στέλνετε στο 54301-989 και ενώ δώρο και το ονοματεπώνυμο, γιατί παίζει κρουαζιέρα και κάπως έτσι θα σας αφήσουμε εμείς φέτος με δώρο κρουαζιέρα. Έτσι για να ταξιδεύετε και να περνάτε υπέροχα, θαυμάσια και να ξεκινάτε τη μέρα σας διαφορετικά. Έτσι με αισιοδοξία, ότι ρε παιδί μου, κάπου πάμε, κάπου ταξιδεύουμε. Πάντως, επειδή το ψάξα, γιατί λέγαμε χθες για τα πρωινά και όλα αυτά, γιατί το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα, έτσι δεν λένε.
6: Άλλη έκανες έρευνα.
12: Όχι, δεν έκανα. Είδα, ρε παιδί μου, ψάχνω εγώ, ψάχνω καλλίγραμμους ανθρώπους για να δούμε πώς διατηρούνται.
6: Ναι.
12: Πώς διατηρούνται, ας πούμε. Γιατί εγώ δεν το καταφέρνω αυτό το πράγμα.
6: Κάτι κάνεις λάθος.
12: Ναι.
6: Και ποιους βρήκες?
12: Βρήκα την κυρία Μάλε Αλαμουντίν Κλούνη.
6: Καλά. Αυτή είναι 3 κιλά.
12: Λοιπόν,
6: μαζί με το φόρεμα που φοράει.
12: Λοιπόν, σύμφωνα με την Daily Mail,
6: ναι,
12: η Αμάλ Κλούνεϊ ξεκινά τη μέρα της με ένα μπολ Μαϊγιακούγκ.
13: Ακούγεται αυτό?
12: Ξέρω. Είναι Μιαϊακούγκ.
6: Έψαξες να βρεις τι είναι?
12: Είναι μια κορεάτικη σούπα που παρασκευάζεται από βρόσιμα καφέ φύκια. Μπράβο, γιατί τα άσπρα παχαίνουν. Σισαμέλαιο και σκόρδο.
6: Πρωί-πρωί τρώει πρωί, σκόρδο. Πρωί. Έχονται στον Κλούνεϊ δίπλα τη.
12: Δεν θέλει να τον έχει και πολύ κοντά. Λοιπόν, αυτό δεν θα μυρίζει. Εσύ θα είναι το σισαμέλιο και τα φύκια θα σπάει η μυρωδιά. Λίγο βάζει.
6: Ναι.
12: Ναι.
6: Και
12: είναι φύκια, καφέ, φύκια, σισαμέλιο και σκόρδο. Αυτό τρώει το πρωί.
6: Ναι.
12: Εντάξει. Αυτό είναι το φύκιο
6: για να είναι μόνο. Σκόρδο.
12: Αυτό για πρωί αυτό.
6: Και
12: τυρόπιτα
6: μετά
12: δεν έχει ούτε ζαμπονοτυρόπιτα, τίποτα η Αμάλ, η Κλούνεϊ. Όχι. Και μετά μεσημεριανό άπαχη πρωτεΐνη. Ποια είναι η άπαχη πρωτεΐνη, τι σε υγρό, το κουνάει, σε
6: εκεί. Δεν ξέρω, ναι, μπορεί.
12: Μπορεί να είναι δύο σκουπ που λέμε τέτοια,
6: ναι,
12: και αυτό.
6: Άπαχη
12: ναι,
6: πρωτεΐνη είναι και το κοτόπουλο.
12: Μετά.
6: Τα αυγά.
12: Είναι άπαχη.
6: Τα παχαίνουν
12: αυτές, παχαίνουν αυτές.
6: Δεν
12: σου
6: ξέρω.
12: Δίνουν κάτι θερμίδες.
6: Ναι.
12: Και η Αμά λέει μετά το βράδυ, ναι, μας πήγε λέει στην κουζίνα της, είχε ετοιμάσει φαγητό σε.
6: Το μεσημέρι.
12: Το μεσημέρι σου είπα άπαχη πρωτεΐνη.
6: Α,
12: τίποτα, αυτό. Και τα
6: ναι,
12: φύκια.
6: Νόμιζα
12: ότι και άπαχη πρωτεΐνη. Όχι, δεν έχει δεκατιανά και τέτοια.
6: Α,
12: τελειώσαμε.
6: Και φύκια.
12: Τα φύκια το πρωί.
6: Α.
12: Ναι. Έλα μαζί μας. Λοιπόν, και
6: νόμιζα άπαχη πρωτεΐνη και φύκια.
12: Όχι, ρε, το παρακάνεις. Τι λες τώρα, παχαίνουν αυτά.
6: Κατάλαβες. Και σκέφτεται το δικό μου το μυαλό. Βρε, μήπως είναι αυτά τα φύκια τίποτα θεραπευτικά, μήπως είναι
12: υποδιαλυτικά.
6: Μήπως.
12: Κοίταξε, σίγουρα είναι
6: λιποδιαλυτικό. Για να το σκεφτώ, να πάω να ψάξω φύκια.
12: Δεν το συζητάμε. Άμα φας φύκια πρωί-πρωί, είναι λιποδιαλυτικό έτσι κι αλλιώς. Καλύτερα από τυρόπιτα και μίλκο. Λοιπόν, και μετά το μεσημέρι, σου λέω άπαχη πρωτεΐνη και συνεχίζει. Μετά το βράδυ, λέει, μας οδήγησε στην κουζίνα, όπως έφυγε, ετοιμάσει το φαγητό. Σε ένα πρόσεξε μικρό τραπεζάκι κάτσαμε, λέει, όπου είχε σαλάτα, σπαγκέτι με κεφτεδάκια γαλοπούλας και στήθος κοτόπουλου και σάλτσα λεμονιού. Μπορεί αυτό να είναι
6: ωραίο
12: για τους καλεσμένους. Ναι, αλλά μικρό τραπεζάκι, που σημαίνει ότι οι κυμερίδες είναι μικρές και γενικότερα είναι κάπως. Ναι. Δεν
6: γι'
12: είναι.
6: Αυτό όμως είναι φετόνια, μάλλον.
12: Η σεφ που έχουν, η Βιβιάνα Φρίτζη.
6: Μάλιστα.
12: Πάρα πολύ καλή. Την έχουν, ναι, από το 13, δεν την έχουν αλλάξει.
6: Α.
12: Ναι. Μαγειρεύει, λέει, σχεδόν κάθε βράδυ για μας από τότε που αποκτήσαμε τα δίδυμα.
6: Μάλιστα.
12: Για να βγαίνουμε έξω. Α. Και οι φίλοι μας, λέει, προτιμάνε να φάνε το φαγητό της. Εντάξει.
6: Πώς τη λένε το μικρό της?
12: Τη Βιβιάνα. Άμα θέλεις να σου στείλει, μπορεί να έχει κάνει και κανένα βιβλίο η Βιβιάνα. Και να μπαίνει στη διαδικασία να πει ότι αυτά φτιάχνει η Βιβιάνα.
6: Μόνο αυτά τρώει, ε.
12: Μόνο αυτά.
6: Βλέπεις ότι μέσα δεν έχει ούτε τσιμπολογήματα.
12: Αλλά όμως την είδες που τρώει
6: μπισκότα
12: βράδυ. Τρώει βράδυ.
6: Ναι,
12: το
6: μα
12: είδες.
6: Δεν ισχύει. Αυτό είναι μύθος που λέγανε για να μην τρώτε βράδυ. Τι λέει?
12: Λέει, κυρία Όλ, καλημέρα. Όλγα λέει, όχι, Παναγία μου, λέει, ας φτάσω 100 κιλά. Δεν το συζητάμε. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 Αλφα-Ρέντε-98,9. Εδώ είμαστε κοντά σας. Τελευταία εκπομπή σήμερα. Ο Σάκης έχει πάει Κόρινθο. Παιδιά, στέλνει και ωραίες φωτογραφίες και φοβερή φωτογραφία με τη Σύση, τη φοβερή γατούλα του. Τζόνι, καλημέρα. Να πηγαίνει λέει στο χωράφι να μαζέψει τα μπαρούλια τα πρωινά. Καλημέρα φιλαράκια, μίλκο και τυρόπιτα για πάντα. Σίγουρα αποτελέσματα, μην το συζητάς. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα Βασιλική. Πώς είσαστε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ναι, τέλος πάντων αυτό τρώει τέτοια, γι' αυτό και κρατιούνται αυτά
6: ο
12: τα χωριά δηλαδή.
6: Τι τρώει.
12: Ο Κλουνέι.
6: Ναι.
12: Ο Κλουνέι ο καημένος τώρα έχει και τα θέματα. Τι εννοείς την έχουν από το 2013. Όχι, βρε. Από το 2013 την έχουν. Όχι από τα 13. Από το 2013. Δεν υπάρχει παιδική εργασία. Όχι. Μεγάλη ήταν. Είναι καλή σεφ. Αυτή είναι πολύ γνωστή. Η Βιβιάνα. Ο Γιώργος ο Κλουνέι κάνει πάρα πολύ γυμναστική γιατί είναι και μια άλλη ηλικία και είναι πολύ πρωτεΐνη και βάρη. Αυτό. Εντάξει, τι να κάνει κι αυτός. Ο Κλουνέι είχε πει τη μεγαλύτερη ατάκα μακράν όταν τη έκανε την πρόταση. Που ήταν τότε, πόσο ήταν ο Κλούνι, δεν θυμάμαι. Ήταν μεγαλούτσικος.
6: Πόσο να ήταν.
12: Πόσο είναι τώρα ο Κλούνι, ρε παιδί μου, σιγά.
6: Κοντεύει τα 70 τώρα, δεν κοντεύει. 67,
12: νομίζω,
6: κάπου εκεί.
12: Ναι. Τότε όταν είχε κάνει την πρόταση.
6: 95, πόσο ήταν.
12: Ναι, όταν είχε κάνει την πρόταση στην.
6: Ήταν μεγάλο.
12: Ήταν, ναι, περίμενε, θα σου πω, Κλούνι είναι ηλικία, περίμενε,
6: ναι,
12: το βρίσκω τώρα.
6: Γύρω στα 67 είναι.
12: Είναι 65 ετών. Mm. Πόσα χρόνια είναι παντρεμένο.
6: Καμιά δεκάρα σίγουρα.
12: Περίμενε. Λοιπόν, όταν έκανε την πρόταση, γονάτισε μπροστά της για να της δώσει το δαχτυλίδι.
6: Έτσι κάνουν οι σωστοί άντρες.
12: Ναι.
6: Γονατίζουν.
12: Λοιπόν,
6: για να δώσουν το δαχτυλίδι. Ακούς,
12: ναι,
6: εσύ.
12: Ναι, άκου. Ακούς, ναι, ακούς.
6: Ναι.
12: Αυτά να κάνεις. Λοιπόν, ο γάμος έγινε το 14.
6: Ναι.
12: Άρα είναι τώρα. Πώς
6: 12
12: είναι?
6: Χρόνια.
12: Πώς είπαμε είναι τώρα?
6: Τώρα είναι 65, άρα ήταν 53.
12: 53.
6: 53.
12: Ναι. Τέλος πάντων, έκατσε λοιπόν στα 53, είχε γονατίσει και η άλλη συγκινήθηκε. Και έκλαιγε, έκλαιγε. Και τους έλεγε να σου πω, σταμάτα να κλαις και πες μου ναι ή όχι, γιατί είμαι και 53 χρόνια και έχω πιαστεί. Ούτε σε πολεμική ταινία που τραβάμε τη λέει, δεν το έχουμε κάνει τόσο. Τόση ώρα δεν έχουμε γονατιστεί.
6: Δεν το πίστευε. Σκέψου.
12: Πλάνταξε.
6: Πλάνταξε από το κλάμα γιατί δεν πίστευε ότι ο Τζορτζ Κλούνεϊ τη κάνει πρόταση γάμου. Γιατί, να λέμε τώρα και την αλήθεια. Η Αμάλα Λαμουντίν έχει φτιαχτεί πάρα πολύ από τότε που την πήρε ο Γιώργος. Ο γάμος της έκανε πάρα πολύ καλό.
12: Ναι.
6: Ήτανε στο
12: Ήτανε
6: ένα.
12: Ήτανε famous όμως.
6: Ήτανε famous για το μυαλό της.
12: Ναι.
6: Γιατί ήταν ένα σπουδαίο μυαλό, μια διακεκριμένη νομικός, mm-hmm. Με διεθνή έτσι, καταξίωση και επιτυχία. Αλλά εντάξει, δεν ανήκε και στα αστέρια του Hollywood, δεν ήταν στον κύκλο του Γιώργου.
12: Όχι.
6: Στον καλλιτεχνικό.
12: Όχι.
6: Οπότε τώρα πού να, τώρα ο Γιώργος όταν έχει περάσει Victoria Secret, όλο το Los Angeles,
12: εδώ
6: όλο
12: πέρα, διαφωνεί
6: το,
12: ο κόσμος,
6: τα Παρίσια,
12: αποκλείεται,
6: τα
12: έχει πάει 70 χρονών, λέει, μην το συζητάτε.
6: Ναι, δεν είναι τόσο νομίζω, είναι

0: παντρευότανε. Που παντρεύτηκε η Τζίγκοβα, έναν επιχειρηματία.
1: Τώρα, σε αυτή την ηλικία.
0: Τώρα, ναι. Παντρεύτηκε.
1: Έχουμε ελπίδα.
0: Και δεν τη άρεσε. Ναι, δεν τη άρεσε καθόλου. Δεν άρεσε καθόλου στον κόσμο και τον ηφικό τη. Και ήταν γενικά πάρα πολύ αδύνατη και έλεγαν ότι. Ρε παιδί μου, δεν είναι. Που ήταν μια χυμώδη γυναίκα και ένα από τα κορυφαία μοντέλα. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Πώς πρέπει να είναι η σωστή νύφη, δηλαδή, κατά τη γνώμη σου.
0: Όπως πει η πεθερά. Όπως αρέσει την πεθερά, πρέπει να είναι η σωστή νύφη. Τέλος. Ένα και ένα κάνουν δύο.
1: Στην πεθερά συνήθως αρέσουν να είναι λίγο τσουποτές, ε.
0: Γιατί αλλιώς σου λέει, άμα είσαι τα κόκαλά σου, δεν κάνεις παιδιά, δεν έχεις το ένα, δεν είναι. Έτσι λέγανε παλιά. Δεν είναι. Πρέπει να είναι λίγο να αντέχει. Καλά παλιότερα, τις θέλανε και πιο τσουποτές, γιατί οι γυναίκες καημένες βγαίνανε στα χωράφια και δουλεύανε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οπότε πρέπει να είχαν και μία δύναμη.
1: Τις θέλουνε με πιασήματα δηλαδή οι πεθερές.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει, και, κοίταξε, ό,τι πει το παιδί μας.
1: Εμένα ξέρεις τι μου είχε πει μια κυρία καλή τη ώρα να είναι στη λιβαδιά. Καλή είσαι, αλλά άμα σου βάλουμε εδώ 5-6.
0: Κιλά.
1: Θα είσαι καλύτερη.
0: Έτσι. Για να δείξει λίγο.
1: Αυτή ήταν η ατάκα γνωριμίας.
0: Ναι. Χτες, παιδιά, η καλή μας Νινέτα, έρχη συντάκτρια, έφερε ένα κουτί με πάρα πολύ ωραία μπισκότα, βρώμης και αυτά εκεί πέρα, μισά σοκολάτα, μισά κανονικά, στη Σταματιάδου. Τα έβαλε λοιπόν δίπλα εκεί πέρα. Έφαγε μισό Σταματιάδου. Άνοιξε τώρα το κουτί να δω τι γίνεται, γιατί το έχει στο γραφείο τη.
1: Φάγανε όλοι οι υπόλοιποι.
0: Ναι. Και έχει μείνει ένα, να ξέρει.
1: Προλαβαίνει,
0: δεν προλαβαίνει. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Γι' αυτό. Άξι. Έτσι γίνονται τα κορμιά, να το ξέρετε πάντως. Έτσι βγαίνετε στις παραλίες. Καλημέρα, καλή Κυριακή και εκπομπή από παραλία Κινέτας. Μελέτης, είσαι Θεός, φίλε, να περάσει υπέροχα.
1: Σας ο γάμος τι σας έκανε, ρε παιδιά. Σας ομόρφινε. Σας έβαλε κιλά. Σας αδυνάτησε. Σας ανανέωσε. Για πείτε μας έτσι.
0: Θυμάσαι, λέει τη Λουκά, όταν ήρθε η Κλούνενα. Α, που είχε βγει έξω και φώναζε.
1: Όχι,
0: σωστός.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό το σκηνικό.
0: Προσφέρονται πάντως να σε παντρέψουν.
1: Αυτό
0: να
1: που μου έχει μείνει από αυτό το ζευγάρι είναι ο φαντασμαγορικός, υπέροχος και παραμυθένιος γάμος. Αν θυμάμαι καλά, στη λίμνη Κόμο ή στη Βενετία ήταν. Στη λίμνη Κόμο ή στη Βενετία ήταν, ρε Σπύρο.
0: Στο Κόμο, νομίζω.
1: Στο
0: όχι
1: Κόμο
0: στη Βενετία.
1: Ήταν. Δεν ξέρω. Αυτό θυμάμαι έτσι μέσα από την.
0: Χαιρέτησε. Και εδώ ήταν ωραία όταν είχε έρθει. Γίνει πανηγύρι μεγάλο.
1: Ναι, βέβαια. Είναι πολύ λαμπερή. Είναι πολύ ωραίοι τύποι και οι δύο, μωρέ. Και αυτός και με τις τοποθετήσεις τους γενικότερα και με την στάση τους. Είναι πολύ ωραίοι.
0: Πάντως θα έχω απάντηση στο ερώτημα, γιατί το λένε πάρα πολλές φορές. Και όταν ερχόμαστε εδώ πέρα και πηγαίνουμε στη δουλειά και αυτά, λένε μα καλά, ρε παιδί μου, πώς την ευχή, πού πάνε όλοι, πού τα βρήκαν τα λεφτά, όλο οι δρόμοι είναι γεμάτοι, πάνε όλοι διακοπές, βγαίνουν έξω, κάνουν ράνουν. Εμείς δεν έχουμε λεφτά και όλα αυτά. Εντάξει, υπάρχουν απαντήσεις. Να τώρα έβλεπα χθες. Ναι, γιατί βγήκαν οι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Και έχουν βρει πράγμα τώρα για το πρώτο εξάμεινο του 2026.
1: Δηλαδή?
0: Έχουν βρει καμία κοντά σε 9.000, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει υποθενέσχες. Ένα. Και εκτός αυτού έχουν βρει και εκατοντάδες που κατά μέσο όρο έχουν αποκρύψει περιουσιακά στοιχεία αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ κατά μέσο όρο ο καθένας. Έτσι, είναι καμιά εκατοστή που είναι εκτός από αυτούς που έχουν 1 εκατομμύριο και είναι καμιά τετρακοσαριά που έχουν από μέσο όρο 900.000. Τα έχουν αποκρύψει όλα αυτά. Άρα θέλω να σου πω ότι γενικά παίζει αρκετό μαύρο χρήμα. Δεν είναι ότι το περνάμε έτσι στον ντούκου. Παίζει μαύρο χρήμα πολύ. Και δεξιά και αριστερά για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Εντάξει, και να σου πω και κάτι. Εγώ πιστεύω ότι και. Κακά τα ψέματα τώρα, νομίζω ότι και το κράτος.
1: Καλά μας τα λένε και καλά μας ανακοινώνουν κάθε τρεις και λίγο στοιχεία. Το θέμα είναι τι γίνεται τελικά. Εντάξει, τους εντοπίζουν, πληρώνουν αυτά που πρέπει, τιμωρούνται όπως πρέπει.
0: Μετά θα το, δεν γίνεται μετά, εννοείται, μετά θα το πληρώσεις. Αφού σε πιάσανε, πρέπει να το αποδείξεις πώς γίνεται και τι γίνεται. Κάτσε, γιατί έχει μια είδηση τώρα, σας την πω, παιδιά. Βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης στην καθημερινή στην κυριακάτικη ανάρτηση.
1: Όπα.
0: Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχει σημασία. Είπε για το δρόμο που δόθηκε στην κυκλοφορία στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ιωνία Οδό. Και λέει πλέον όσον αφορά. Η χώρα μας δεν μπορεί να μην επηρεαστεί από όσα συμβαίνουν εκτός των συνόρων της. Προσπαθούμε όμως να περιορίσουμε όσο γίνεται τις συνέπειές τους για τους πολίτες. Ήδη εφαρμόζεται μείωση κατά 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στην τιμή του ντίζελ που χρηματοδοτείται από τα δηληστήρια. Επιπλέον αποφασίσαμε, ακούτε παιδιά, το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Ναι, είστε σίγουροι, λέει, και σίγουροι ότι το μέτρο των δυνατοτήτων μας η οικονομία θα προχωρήσει, γιατί τη στηρίζουμε και όλα αυτά.

0: Άρα έχουμε νέα μείωση λοιπόν στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο. Συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά και αυτό βοηθάει πάρα πολύ τους επαγγελματίες. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα μεταφερθεί και προλαβαίνει να μεταφερθεί τώρα στην αγορά και να το δούμε και εμείς στη τσέπη μας. Γιατί σε κουβέντες που κάνουμε και χτες που βλέπαμε παιδιά στα ρεπορτάζ, οι καταστηματάρχες είναι στα κάγκελα. Και οι καταστηματάρχες είναι στα κάγκελα και οι εστιατόρες είναι στα κάγκελα, γιατί καταλαβαίνουν
1: και
0: ότι.
1: Πού είστε ακόμη, θα πω εγώ.
0: Ξέρεις τι γίνεται, καταλαβαίνουν ότι οι τιμές τους είναι πολύ ψηλά και δεν μπορούν να τις μαζέψουν. Γιατί κακά τα ψέματα. Τώρα σε αυτό που έλεγε, εγώ γι' αυτό το είπα, το έβλεπα αυτό με την Κλούνη που λέει ότι τρώμε σε ένα μικρό τραπεζάκι.
1: Καλά, ο Έλληνας δεν τρώει σε μικρό τραπεζάκι. Καλά αυτά τα, ναι, καλά αυτά. Αυτές οι διευκολύνσεις και οι εκπτώσεις και οι μειώσεις. Ο κόσμος όμως ξέρει τι λέει.
0: Ναι.
1: Οι πολίτες ξέρει τι λένε. Με τους μισθούς, παιδιά, τι θα γίνει.
0: Δεν έχουμε κάνει.
1: Οι μισθοί παραμένουν χαμηλοί γενικότερα.
0: Τι ίδια εκπαιδεύσει είναι αυτές
1: κάτι,
0: τώρα.
1: Θα κάνετε κάτι, σου λέει για τους μισθούς. Δεν λύνεται, σου λέει, έτσι το πρόβλημα. Και 5 λεπτά να μας κόβεις και 10 λεπτά να μας κόβεις, δεν γίνεται τίποτα. Επίσης, τα μαντάτα από τους ξένους αναλυτές και από τους, δικούς μας, έτσι όπως προβλέπουν και εκτιμούν τα του πολέμου, ο οποίος συνεχίζεται η τζιριτζάζουλα και οι εχθροπραξίες πολύ έντονα, δεν είναι καλές.
0: Όχι, και χτες ο κύριος Μητσοτάκης με τον Χριστοδουλίδη που συναντήθηκαν στο Μαξίμου, το έκανε και δήλωση αυτό ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα και είμαι ανήσυχος για τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και να σας πω και κάτι. Οι διεθνείς αναλυτές λένε ότι δεν, αν συνεχιστεί αυτό και αν ξεφύγει η κατάσταση περισσότερο στο Ιράν,
1: τα πάντα. Λένε, ναι. Μεταφορές, τρόφιμα.
0: Και φοβούνται ένα ενδιάμεσο, όσο και αν σας φαίνεται ακραίο, και δεν είναι δική μου η λέξη αυτή, είναι δική τους και επίσημη, μπορεί να πάμε και σε ένα οικονομικό κράχ. Γιατί σου λέει, κάτσε, πόσο θα ανεβαίνει το πετρέλαιο, πόσο θα ανεβούν οι μεταφορές, πόσο θα ανεβεί όλο αυτό. Κάποια στιγμή δεν θα αντέξει και θα τεινάξει τα πέταλα. Και το θέμα είναι, γιατί είχαμε κουβέντα τέτοια με συναδέλφους εργαζόμενους στο κανάλι, που δεν ήταν δημοσιογράφοι, και τους έλεγα εγώ ότι τα μαύρα λεφτά κάνουν πολύ κακό στην αγορά, γιατί δεν πληρώνουν φόρους και ότι χάνουμε πάρα πολλά χρήματα με τα μαύρα και ότι κάπως πρέπει να το καταπολεμήσουν. Έλεγα εγώ τα δικά μου και μου κάνουν μια πάρα πολύ δυνατή επίθεση δύο-τρεις εργαζόμενες και είχαν πάρα πολύ δίκιο και μου
1: είπανε, όμως,
0: γιατί μου λένε, άκου να τις πείρω μου. Εμείς όταν έχουμε παιδιά τα οποία περάσαν στα πανεπιστήμια και δουλέψανε πάρα πολύ και πληρώσαμε πολλά μαύρα λεφτά στα φροντιστήριά τους και τώρα πρέπει να τα στείλουμε για να σπουδάσουν, εμείς με το μισθό των 900 και των 1000 και των 1100 ευρώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει να κάνουμε και μία δεύτερη δουλειά.
1: Και μία τρίτη, μη σου πω.
0: Και μία τρίτη, και πρόσεξε, μου λέει. Αν κάνουμε και μία δεύτερη δουλειά, και σας το λέω εγώ, αυτό που το βιώνω για να μην βγάζω την ουρά μου απ' έξω, τα μισά μου λεφτά και παραπάνω, που τα δηλώνω όλα από τη δουλειά που έχω στο Star και στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, τα μισά μου λεφτά μου τα παίρνει η εφορία. Τα μισά μου λεφτά, ακριβώς. Μπαμ, μπαμ. Είμαστε μαζί. Δεν κάνω εκπομπή με την Άννα Σταματιάδου. Κάνω εκπομπή με το κράτος.
1: Με την
0: κανονικά. Με την εφορία κανονικά. Όχι μόνο σε μένα. Και τώρα βγαίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες και σου λέει, μας τσακίσατε. Πληρώναμε 160 στο τεκμαρτό. Τι πληρώνανε, γιατί δεν ξέρω και ακριβώς τι είναι αυτό. Και τους πήγε 200. Ανεβαίνουν όλα. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Σου λέει, άρα και εμείς, αφού βλέπουμε ότι δεν τα βγάζουμε πέρα, για να τα βγάλουμε πέρα,
1: σου λέει, είναι μονόδρομος για μας το μαύρο χρήμα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις. Μην πας μακριά. Ένα παιδί για να σπουδάσει τώρα και να φύγει από την πόλη του, που είναι και επίκαιρο, καθώς τώρα βγήκαν οι βάσεις και έχουν αρχίσει οι άνθρωποι και ψάχνονται για τα ενίκια και κοντεύουν να τρελαθούν με τις τιμές που επικρατούν.
0: Θα πω τώρα σε λίγο, ναι.
1: Για να στείλει, ας πούμε, τώρα ένας Αθηναίος το παιδί του να σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη, πρέπει τουλάχιστον σου λέω στην ξεφτύλα, να υπολογίζει ένα ποσό της τάξης των 700 ευρώ.
0: Περίμενε, να το συζητήσουμε αυτό σε λίγο.
1: Και πολύ σφιχτά είναι αυτά που
0: σου λέω.
1: Περίμενε,
0: γιατί έχω στοιχεία. Δώσε μία δώρο, να πάμε για ένα τραγούδι, να πάμε για ένα break, γιατί σας πήραμε παραμάζωμα όπως πάντα κάθε πρωί. Καλή σας μέρα, Αλφα Ρέντιο 989, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Έλλη Σπυροπούλη τηλεφωνικό κέντρο, Κωνσταντίνος Ρέκας στον ήχο μας. Τελευταία εκπομπή σήμερα, καλημέρα σας. Τι θα γίνει με τα μοντέρνα γυναικεία μαγιό? Δεν φοβούνται τους λαγοπόδαρους εδώ στη Χαμολιά? Καλό καλοκαίρι. Δημήτρης Γασπαράτος, κάτοικος Χαμολιάς από το 1960. Τέλειος. Ηλίας Χρυσικός, καλημέρα σας, την αγάπη μας από τη Γη των Θεών. Πιερία τα έχει όλα. Συμφωνώ απόλυτα. Και μεταδίδεται και.
1: Και
0: τον
1: έχει
0: Α.
1: αναβαθμιστεί πάρα πολύ, να ξέρετε, αγαπητοί οι Αθηναίοι τώρα Κροατές που μας ακούτε εδώ στην Αττική, οι συμπολίτες μας, να ξέρετε ότι εάν θέλετε ο δικός να πάτε κάπου, να γλιτώσετε ακτοπλοϊκά, η πιερία έχει ανέβει πολύ, με πολύ καλά καταλήματα, με υπερλούξ beach bar. Κάποια είναι βέβαια λίγο τσιπημένα, αλλά γενικότερα θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές σε σχέση με κάποια έτσι νησάκια που τσιμπάνε περισσότερο. Οπότε απλά να υπολογίζετε λίγο τα διόδια.
0: Πάντως πάνω από 100.000 ταξιδιώτες αναχώρησαν το τριήμερο.
1: Και να, καλά αυτό έκανα.
0: Το λιμάνι Πειραιά και καλά κάνανε. Χρόνια πολλά, λοιπόν, στην Παρασκευή σήμερα.
1: Α, ναι, μεγάλη
0: όταν,
1: γιορτή.
0: Προσέξτε το εδώ τώρα, γιατί εδώ είναι παγίδα η...
1: Μεγάλη γιορτή.
0: Λοιπόν, είναι παγίδα η γιορτή αυτή.
1: Γιατί?
0: Είχα κάνει το σταυρό της γιαγιά μου. Ναι. Λοιπόν, γιατί είναι Εύη, γιατί είναι Βιβί,
1: ναι.
0: Γιατί είναι Εύα, γιατί ναι. Είναι
1: Βούλα.
0: Ναι. Λοιπόν, το νου σας, έτσι. Ναι, και Παρασκευά. Να το, ναι. Παρασκευά τον έχουμε, εντάξει. Είναι πολλά. Οπότε έχετε το νου σας, πώς τους έχετε περάσει το κινητό, μην ξεχάσετε να τους πείτε χρόνια πολλά. Μεγάλη γιορτή, βοήθεια.
1: Περίμενε, σας. Περίμενε. Άξον. Αγαπημένοι ακροατές, ναι. Πριν πάμε σε διάλειμμα. Πάρτε το κινητό στο χέρι, στο SMS, γράψτε 989 και ενώ τη λέξη δώρο και το ονοματεπώνυμό σας, γιατί σε μια μισή ώρα από τώρα θα γίνει κλήρωση και ένα τυχερό ζευγάρι θα φύγει φοβερή κρουαζιέρα. Θα ξεκινήσει από Λαύριο και θα πάει Μύκονο, Κουσάντασι, Πάτμο, Ηράκλειο και Σαντορίνη, μαγικά 25 με 29 Σεπτεμβρίου. Όλο το πακέτο μέσα, ένα δώρο 1.100 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει στις 12 ηλεκτρονικά.
0: 5, ναι.
1: Οπότε, ξαναλέω άλλη μια φορά, γράφετε σε μήνυμα 989 και ενώ τη λέξη δώρο και το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301, γιατί η χρέωση είναι 34 μόνο λεπτά του ευρώ. Διεκδικήστε το, θα περάσετε θαυμάσια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: βέβαια. Σας ενοχλεί το θέμα με, την, με τα ενίκια. Γράφει εδώ η κυρία Όλγα. Λέει, συγγνώμη, θα εννοήσει Άννα, μου λέει τα 700 ευρώ είναι για το ενίκιο και με μεγάλη βία το ρεύμα.
1: Κυρία Όλγα, έλεγα για τα φοιτητικά, διότι τώρα τη χάνει, για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη να ψάχνει και η ανιψιά μου σπίτι και σε άλλες πόλεις που μιλάω. Στην περιφέρεια μπορεί να βρει με μεγάλη δυσκολία ένα παιδί ένα σπίτι 350, καλά μην φανταστείτε, μια γκαρσονιέρα, 350 και 400 ευρώ ενίκιο. Εκεί, γι' αυτό λέω, θέλουν οι γονείς τουλάχιστον 700 ευρώ το μήνα για να δίνουν στο παιδί τους που είναι φοιτητής. Πολύ πολύ μαζεμένο είναι αυτό το 700 ευρώ που σας λέω.
0: Εγώ νομίζω θέλει, θα σου πω. Νομίζω
1: θα πρέπει να δουλεύει δηλαδή το παιδί από την πρώτη χρονιά που θα μπει στο έτος σπουδών.
0: Πολύ σύμφωνο μαζί σου. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι για να πάει ένα παιδί από την Αθήνα, αν σπουδάσει στο Ηράκλειο ή στη Θεσσαλονίκη,
1: στα Γιάννενα, στη Λάρισα,
0: θέλει ένα χιλιάρικο το μήνα. Και είμαι πολύ μαζεμένος. Και με όποιο θέλετε το συζητάω. Όχι έτσι, γιατί το συζήτησα πριν από μία εβδομάδα με γονείς που πέρασαν τα παιδιά τους μέσα και μου βάλανε κάτω. Γιατί πήγανε βολτίτσα πάνω, έτσι. Τα είδανε. Λοιπόν, θέλει ένα χιλιάρικο τουλάχιστον. Εντάξει. Δεν ξέρω αυτό το χιλιάρικο πόσες οικογένειες μπορούν να το δώσουν. Και είναι πάρα πολύ σκληρό για ένα γονιό να έχει παλέψει το παιδί του και αυτός να έχει πληρώσει 1,200 για φροντιστήρια και όλα αυτά, να περάσει το παιδί εκεί και να του πεις δεν μπορείς να πας γιατί δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Είναι πολύ σκληρό για ένα γονιό. Και ελάτε τώρα να δείτε τι μου είπε ένας καλός φίλος. Μου λέει, να δεις, αδερφέ, εγώ μου λέει για να στείλω τη μικρή που πέρασε στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι και ψηλά τα νίκια και θα το έχουμε και σήμερα στο κεντρικό δελτίο, πολύ αναλυτικά, με νουμεράκια για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Θέλω 1200-1300 ευρώ, μου λέει, το μήνα. Έτσι όπως του βγαίνει το ανθρώπου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 1200-1300 ευρώ κάνει η αντίστοιχη ιδιωτική σχολή, το πανεπιστήμιο, το αντίστοιχο, το μη κρατικό, που έχει ανοίξει στην Αθήνα. Εντάξει. Γιατί μου λέει να μην το βάλω εδώ το παιδί, να το έχω και δίπλα και να το στείλω πάνω. Γιατί πέρασε, μου λέει και όλα αυτά. Και ξέρεις, μου λέει, Σπύρο, και κάτι άλλο. Μου είπε και ένα άλλο. Μου είπε και ένα ποσό της τάξης των 30.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Που πλήρωσε.
1: Ναι.
0: Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Στα
1: για τα φροντιστήρια.
0: Για να μπορέσει το παιδί
1: δεν
0: να
1: λέει ψέματα.
0: Τι να πει ψέματα, αφού μου τα βάλε κάτω, ρε.
1: Δεν λέει ψέματα.
0: Και μου είπε, στο Σπύρο. Το που μου έκανε αυτό το μάθημα
1: μαθηματικά τόσα.
0: Στην Άννα τόσα, στον Κωνσταντίνο τόσα. Κανονικά τα έχει όλα γραμμένα. Μου λέει πάρτο. Και ό,τι θέλεις μου λέει, βγάλε από εδώ. Ένα και ένα κάνουν δύο. Και μου λέει τόσα έδωσα. Αν αυτά τα χρήματα, μου λέει, εγώ Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου τα είχα κρατήσει και τα έβαζα σε ένα μεγάλο ιδιωτικό πανεπιστήμιο που έχει την ίδια αναγνώριση με τα άλλα, θα είχα κέρδος. Άρα το θέμα εδώ ποιο είναι. Πάνε
1: να
0: τα παιδιά,
1: πω και ένα
0: πάνε
1: δικό
0: τα παιδιά
1: παράδειγμα.
0: Εκεί. Κάπως πρέπει να τα βοηθήσει όμως
1: να
0: το κράτος.
1: Να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Τα χρόνια της κρίσης και μετά του κορονοϊού είχε περάσει μία άλλη από τις ανιψιές μου, είχε κατέβει εδώ στην Αθήνα. Ναι. Στο λέω αυτό σαν παράδειγμα γιατί πολλά ζευγάρια θα το αντιμετωπίσουν αυτό και το αντιμετωπίζουν. Τότε λοιπόν αναγκάστηκε, προκειμένου οι γονείς της να μπορέσουν να τη στείλουν και να σπουδάσει κτλ., αναγκάστηκε η νύφη μου να πιάσει δουλειά σε σχετικά, σε εισαγωγικά μάλλον, μεγάλη ηλικία, ενώ μέχρι τότε, ας πούμε, δεν εργαζόταν, γιατί είχε αναλάβει το μεγάλωμα των παιδιών, προκειμένου λοιπόν να τα βγάλουν πέρα και να μπορέσει να σπουδάσει το παιδί, μπήκε και αυτή στην αγορά εργασίας και φυσικά δυσκολεύτηκε πολύ, γιατί είναι διαφορετικά.
0: Να ξεκινάς από 20, διαφορετικά να ξεκινήσεις από 45 και διαφορετικά να ξεκινήσεις από 55, γιατί σας το λέω αυτό.
1: Γιατί πολλές κυρίες, πολλοίς κόσμος θα βρεθεί και βρίσκεται σε αυτή τη φάση κατά καιρούς. Δεν είναι μόνο στη δική μου την οικογένεια αυτό.
0: Και θα σου πω και γιατί.
1: Καλημέρα. Για να υστερήσουν φυσικά το παιδί,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Καλημέρα, γράφει η Σπυριδούλα. Γεια σου, καλή μας. Καλή δύναμη, παιδιά. Λέει, να πω το δικό μας παράδειγμα. Χτες ήμασταν σε επαρχιακή πόλη ψάχνοντας σπίτι για το παιδί που πέρασε στο πανεπιστήμιο. Συγχαρητήρια, μπράβο, να του δώσετε δύο φιλιά. Ένα από την Άννα και ένα από μένα. Τρία και ένα από τον Κωνσταντίνο Ρέκα. Τέσσερα και ένα από την Έλλη Σπυροπούλη. Στην αγγελία της ενοικίασης ζητούσε 350 ευρώ για 27 τετραγωνικά επιπλωμένο. Φανταστείτε ότι το στούντιό μας που είναι μικρό είναι πιο μεγάλο από αυτό που σας λέει τώρα. Λοιπόν, περιμένετε. Δεν τελείωσε.
1: Ναι.
0: 27 τετραγωνικά μέτρα επιπλωμένο και από κοντά μας ζήτησε 100 στο συμβόλαιο και 250 στο χέρι.
1: Κι άμα
0: άρα
1: θες,
0: τους είπε.
1: Κι άμα θες, σου λέει.
0: Τους είπε τώρα. 2.500 θα μου τα δώσετε μπροστά που είναι ο χρόνος, 3, γιατί άμα βάλεις 12 επί 250 είναι ένα τριχιλιάρο και θα μου δίνετε μετά με το συμβόλαιο και κάθε μήνα από ένα κατοστάρικο. Εντάξει, χώρια, δεν ξέρω αν εδώ πέρα έχει η πολυκατοικία τα χειρεύμα σίγουρα και τι άλλο πληρώνει στις πολυκατοικίες.
1: Είναι μια τακτική που την κάνουν πολλοί ιδιοκτητές.
0: Ναι, εδώ...
1: Σαν σκόντο και καλά.
0: Ναι,
1: σαν σκόντο.
0: Σκόντος, δεν είναι σκόντο. 350 έγραφε η αγγελία. 250 του ζητάει στο χέρι μαύρα και 100 στο συμβόλαιο. Αυτό είναι ένα παραδειγματάκι εδώ στον Αλφαρίδη 989 που μας το στέλνει στην
1: Ελλάδα. Θέλω να σου πω τι άλλο κάνουν, Σπύρο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να σου λέει, δίνω το σπίτι 450 ευρώ το μήνα. Αλλά εάν μου δώσεις κασέρι πολύ μετρητό στην αρχή και για τους 12 ή τους 10 πρώτους μήνες, κυρίως τους 12, θα βγει τόσο.
0: Ναι, αντί να μου δώσεις 13.000 το χρόνο, δώσε μου 10 μαύρα.
1: Δώσε μου 10 τώρα.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, γράφει ο Βασίλης. Είμαι εργαζόμενος στα ΕΛΤΑ μέσω εταιρείας ενοικίασης υπαλλήλων. 130 άτομα εμοιβόμαστε με το βασικό μισθό, χωρίς μάλιστα τις τριετίες μας. Όλοι μας ζούμε με πολύ λιγότερα από 1000 ευρώ. Γιατί ένας φοιτητής θέλει τόσα? Σωστό κι αυτό.
1: Γιατί ένας φοιτητής θέλει
0: γιατί
1: τόσα
0: θέλει,
1: ακούστε,
0: γιατί άμα
1: παιδιά,
0: θέλει
1: να πάρουμε το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης.
0: Καλά,
1: εγώ
0: στη Θεσσαλονίκη είναι
1: και
0: ακριβή, ε?
1: Εγώ σου λέω, δεν κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Και στα Γιάννενα πλέον και στη Λάρισα
0: κάτσε.
1: Στην Αλεξανδρούπολη τα ενίκια εκεί και δύσκολα βρίσκεις με 400 ευρώ.
0: Περίμενε. Λοιπόν, στη Δράμα που είναι η προσιτή φοιτητούπολη έχει αύξηση 15%. Το αποτέλεσμα έκανε μία έρευνα το Σπιτόγατος. Πολύ σοβαρή έρευνα και έχουν ανέβει παντού. Λέει λοιπόν, στην Κέρκυρα.
1: Ναι,
0: βέβαια. Μέση ζητούμενη τιμή. Πόσο έχει ανέβει, σου λέει, έτσι. Στην Κέρκυρα 13,4 ευρώ το τετραγωνικό. Στη Ρόδο 13,3. Στο Ρέθυμνο 13. Στα Χανιά 13. Τα πιο ακριβά, σου λέει, 12. Για βάλτο. Δηλαδή 10 τετραγωνικά είναι 120 ευρώ.
1: Όποιος μπει στις συγκεκριμένες πλατφόρμες για να αναζητήσει σπίτια, θα δει ότι δεν βρίσκει πλέον φοιτητικό σπίτι όπως ήταν, ας πούμε, το 2005, το 2000.
0: Και εσύ, όταν σπούδαζες εσύ. Όταν σπούδαζες εσύ.
1: Με εμένα, εγώ δεν είμαι καλό παράδειγμα, γιατί ήμουν πάρα πολύ καλομαθημένη. Ήμουνα στις καλές εποχές και τότε έμενα σε λουξ σπίτι με πολύ ακριβό ενίκιο.
0: Α, είχε, okay.
1: Άρη, δεν ήμουν καλό τέτοιο. Ήμουνα στην άλλη πλευρά, στην τυχερή πλευρά, αν θέλετε. Γιατί τώρα, εάν τώρα ο μπαμπάς μου σε αυτή τη φάση που είμαστε αναγκαζόμουν να πάω φοιτήτρια, φυσικά και δεν θα μπορούσε να μου προσφέρει στην κατάσταση που είναι αυτά που μου προσέφερε τότε. Λοιπόν, στις αρχές του 2000, στα Γιάννενα θυμάμαι που ήταν συμφοιτητές μου, αλλά και στην Κομωτινή, μπορούσε κάποιος να βρει σπίτι με 200 ευρώ, 220 ευρώ ενίκιο. Τότε περίπου, τότε
0: και τα
1: τόσο
0: ισόγεια
1: περίπου ήταν.
0: Ή μη υπόγεια λέγανε, εντάξει, δεν είναι και καλό σπίτι και πλήρωνες 250 ευρώ.
1: Και πλήρωνες 200 και 250 ευρώ. Αυτό πλέον, παιδιά, μπείτε, ειλικρινά, αν δεν μας πιστεύετε, να κάνετε τη δική σας έρευνα μέσα στις πλατφόρμες, θα δείτε ότι δεν υπάρχει. Άρα, θέλει ένας γονιός 400 με 500 ευρώ για το παιδί του, γιατί δεν μπορούν και όλα τα παιδιά, σου λένε κάποιοι. Μα καλά, γιατί δεν συγκατοικεί. Μα πώς θα συγκατοικεί
0: στα 27 τετραγωνικά, θα με τρελάνετε.
1: Όχι, και πέρα από αυτό, να πάει σε ένα μεγαλύτερο σπίτι, αλλά να συγκατοικήσει.
0: Μα θα είναι 350 και 350, το ίδιο θα είναι.
1: Όχι. Γιατί μπορεί, ας πούμε, ένα μεγαλύτερο σπίτι να το βρουν, ξέρω εγώ, στα 500 ευρώ. Οπότε αυτόματα τα έξοδα όλα μοιράζονται. Το θέμα όμως άλλο είναι εκεί. Φεύγει για παράδειγμα το παιδί μου να σπουδάσει στα Γιάννενα, αλλά εκεί στα Γιάννενα δεν έχει περάσει κάποια φίλη της. Με ποιον θα συγκατοικήσει?
0: Σωστό.
1: Με ένα ξένο? Θα στηριχτείς, θα βάλεις το παιδί σου στο σπίτι με ένα πρόσωπο που δεν το ξέρεις?
0: Είναι και αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Είναι πρόβλημα και αυτό.
0: Πάντως λέει το αφήγημα εδώ ο Μπάμπης της κυβέρνησης ότι μειώθηκε το μαύρο χρήμα. Υπάρχει ένα παράδοξο. Μαύρο χρήμα υπήρχε και παλιά. Πώς γίνεται τώρα αφού μειώθηκε να αυξήθηκε ταυτόχρονα? Μόνο μια εξήγηση υπάρχει. Να έχει υπερπολαπλασιαστεί το μαύρο χρήμα με τις πολιτικές της κυβέρνησης. Οπότε αναλογικά φαίνεται να είναι επιτυχία η αύξηση των εσόδων της εφορίας. Δεν μπορούμε να το παλέψουμε το μαύρο χρήμα. Το μαύρο χρήμα και τη γραφειοκρατία δεν μπορούν να παλέψουν.
1: Κάτι άλλο που μου λέγανε παιδιά χθες, ξενοδόχοι και εστιάτορες. Αυτό ακριβώς που έγραψε. Ποιος μας το έγραψε? Ο κύριος Μελετής. Αυτό ο κύριος Μανολιάδης μας το έγραψε.
0: Ναι, τι?
1: Το μήνυμα. Αυτή την ατάκα μου λέγανε ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά μας ρίχνει σε πολιτικές παράνομες. Διότι όταν μας τεινάζει τα πέταλα με αυξημένους πολύ ελέγχους, όταν μας ζητάει το ένα, το άλλο, το παράλλο, όταν όλα αυξάνονται, αναγκαστικά κι εμείς για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε στρεφόμαστε πολλές φορές σε τακτικές και πολιτικές.
0: Πολλούς τους είδα και όταν τα πράγματα ήταν καλά. όταν δεν ήταν τόσο μεγάλη φορολογία, όταν δεν υπήρχαν τόσοι έλεγχοι. Τι γινότανε, πόσες καταγγελίες είχαμε εμείς στην
1: εστίαση
0: και σε 1,002 πράγματα που δεν κόβαν αποδείξεις.
1: Να, άμα δεν είχαν όμως το μαξιλαράκι αυτό, τώρα πώς θα επιβιώνανε.
0: Θα το είχαν κλείσει το μαγάζι, λες. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, λέει ο Δήμος εδώ, οι σπουδές αποβλακώνουν τον άνθρωπο. Όλοι οι πλούσιοι Έλληνες ούτε δημοτικό δεν έχουν πάει. Πέστα. Επαμεινώντα, το δώρο 989, τη λέξη δώρο, τη στέλνει στο 54301. Όχι εδώ που είναι τα μηνύματα και τότε δεν θα μπει στην κλήρωση.
1: Μην ξεχνάτε την κρουαζιέρα μας. Το λέω, θα το πω πολλές φορές μέχρι να γίνει η κλήρωση.
0: Λοιπόν.
1: Σε SMS, όχι στο Viber, σε μήνυμα γράφετε 989 και ενώ τη λέξη δώρο και το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301 για να φύγετε για Μύκονο, Ηράκλειο, Κουσάνταση και Πάτμο. Μια φανταστική κρουαζιέρα το Σεπτέμβριο.
0: Πάντως γράφει εδώ ο Επαμεινώντας, πληρώνουμε λέει φόρους για δωρεάν παιδεία, ή θα έχουμε δωρεάν παιδεία 100% ή θα μειωθούν οι φόροι και θα πληρώνουμε μόνοι μας την παιδεία που θέλουμε και μπορούμε να πληρώνουμε. Αλλιώς γιατί αυτή η κοροϊδία?
1: Τι
0: είναι αυτό που μας έλεγε, θα σου πω, είναι αυτό που μου έλεγε πριν από λίγες μέρες. Όχι, είναι αυτό που μου έλεγε πριν από λίγες μέρες αυτός ο φίλος μου. Μου λέει, για ποιο λόγο εγώ πλήρωσα 30.000 ευρώ μαύρα σε φροντιστήρια και τώρα το παιδί πέρασε στην επαρχία και πρέπει να πληρώνω και ένα χιλιάρικο το μήνα.
1: Γιατί άμα δεν πήγαινε το παιδί στο φροντιστήριο, δεν θα πέρναγε.
0: Δεν θα πέρναγε στο πανεπιστήμιο. Αλλά όμως λέει, θα τα είχα μαζέψει εγώ αυτά τα λεφτά και θα τα έδινα σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, του οποίου το πτυχίο είναι ανάλογο με το πτυχίο του πανεπιστημίου που πέρασε. Και θα ήταν και εδώ το παιδί και εγώ δεν θα τα είχα δώσει μαύρα και εκεί θα τα έπαιρνα και πίσω και το κράτος θα βγάζει λεφτά και θα γινόταν αυτό. Το μαύρο χρήμα δεν φαίνεται ότι... Εντάξει, δεν μπορούμε
1: δεν
0: να το παλέψουμε.
1: Δεν ξέρω όμως τι δικλείδες
0: τώρα
1: έχουν βάλει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Τι
1: δηλαδή.
0: Μπαίνεις μέσα, πήγαινε στην Κύπρο.
1: Ό,τι απολυτήριο και να έχεις.
0: Ναι, αφού μπαίνεις μέσα, αφού πληρώνεις.
1: Ό,τι απολυτήριο. Δεν έχουν βάλει ούτε κάποιες εξετάσεις.
0: Έχουν άλλα θέματα
1: κάτι.
0: Αυτοί. Σου λέει ότι εσύ πλήρωσες ένα μάθημα που έχει 1500 ευρώ, ξέρω εγώ.
1: Μα δεν γίνεται. Εγώ να έχω πολιτήριο 10 και να πάω να γίνω γιατρός.
0: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι. Πρέπει να τα περάσεις τα μαθήματα.
1: Αυτό.
0: Άμα δεν το περάσεις το μάθημα, το ξαναπληρώνεις. Άμα δεν το περάσεις, το ξαναπληρώνεις. Δεν πας τουρνάρι τώρα να γίνεις γιατρός, ούτε σε βγάζουν έτσι.
1: Όπως γίνεται στο Αμέρικα.
0: Δεν είναι. Πληρώνεις τα μαθήματα κανονικά. Δεν είναι θέμα τώρα. Όπως τα λέτε, είναι ακριβώς έτσι. Ακριβώς έκανα και εγώ την κόρη μου πέρσι. Αντί να σπουδάσει επαρχία με κόστος πάνω από 1000 ευρώ το μήνα, βάλτε πηγενέλα και το κυριότερο, ότι με ό,τι συμβαίνει στην νεολαία σήμερα, φοβόταν ο άνθρωπος. Την έγραψε, λέει, σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Μένει μαζί μας και εσύ είναι το κόστος σχεδόν το ίδιο για το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Τουλάχιστον έχω το παιδί μου κοντά σε ένα προστατευμένο πανεπιστημιακό περιβάλλον.
1: Κύριος
0: ο
1: κύριος
0: Γιώργος. Εγώ, λέει, αρχές 90 σπούδασα Αγγλία. Άλλες εποχές όμως.
1: Ακριβώς αυτό που είπα και για μένα.
0: Ναι, αλλά είδες, τη λέει ο Γιώργος, σου λέει, κάτσε ρε φίλε, και αυτό που είπες εσύ πάρα πολύ σημαντικό και έχουμε πολλά μηνύματα γι' αυτό. Και με ποιο θα εμπιστευτεί την Άννα να συγκατοικήσει που δεν τον ξέρεις τον κατσαπλιά τον άλλο ή την άλλη την τύπησα?
1: Βέβαια ρε εσύ, βέβαια. Κάποια παιδιά είναι τυχερά, περνάνε στην ίδια πόλη με τον κολλητό τους.
0: Να, κύριε Βλάχου, λέει, δεν είναι εύκολη συγκατοίκηση.
1: Όχι βέβαια. Θέλει ο άνθρωπος να είναι, να τον έχεις ψάξει από και παντού και να ξέρεις και την οικογένεια και να είσαι καχύποπτος.
0: Είναι και το άλλο που λέει, και λέει εδώ ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ότι και εγώ, λέει, μένω στο πατρικό. Δεν φεύγω γιατί τα νίκια είναι απλησίαστα. Και αυτό, παιδιά, δεν ελέγχεται με τίποτα.
1: Είναι 27 ετών, ναι. Παιδί, ο Σάκης. Και είναι ένας νέος που θα ήθελε σίγουρα να έχει τη δική του φωλιά, τη δική του στέγη, να είναι κάπως ανεξάρτητος. Να μπορεί να φέρει την κοπέλα του, τους φίλους του.
0: Να διακοσμήσει, ρε παιδί μου, και το σπίτι του όπως θέλει, να έχει μαμά του και τους άλλους εκεί. Και για να μην σας αλλίζουμε πολύ, για να δείτε ότι μιλάνε οι αριθμοί και τελειώνει το θέμα, είναι ότι, ας πούμε, ξεκάθαρα στα νίκια, η Ρόδος είναι 16% άνοδο στα ενίκια, η Ρόδος. Η
1: Δράμα,
0: φέτος τώρα, αυτό είναι τώρα, παιδιά, που θα πάτε, αν πάτε να κλείσετε για τα παιδιά σας, 16% η Ρόδος.
1: 16%.
0: Η Δράμα 15%, η Χίος 13%. Θυμάσαι που είχαμε τα παιδιά από το πανεπιστήμιο που δεν μπορούσαν να πάνε από
1: την
0: εστία?
1: Δεν είχαν αστικό. Για
0: Καστοριά,
1: να πάνε από την εστία εκεί που τρώγανε, στα σπίτια τους.
0: Μπράβο. Λοιπόν, η Καστοριά 12 και το Ηράκλειο 12. Έχουμε μειώσεις. Στη Σπάρτη 8%.
1: Ποιος πάει όμως στη Σπάρτη?
0: Ναι, έχει ένα ΤΕΙ έχει εκεί.
1: Δεν έχει μεγάλη ζήτηση.
0: Αγρίνιο 2%. Τρίκαλα 0,6% δεν έχει. Ενώ σε Βόλο, Πάτρα, Ρίο, Κατερίνη οι τιμές είναι σταθερές. Δηλαδή στο Θεό.
1: Ναι, παιδιά, όμως εκεί δεν υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Σε συγκεκριμένες πόλεις.
0: Αλλά εδώ όμως, γιατί είναι τώρα η ελεύθερη αγορά, σου λέω ότι θέλω είναι. Δεν γίνεται ο Σπυράκος τώρα να έχει την αποθήκη κάτω που είχε τον καυστήρα του πετρελαίου, να βάλει μια γυψοσανίδα, ναι, και να το κάνει την αποθήκη αυτή εκεί πέρα, μετά να την νοικιάσει στο φοιτητή και να του πει, έλα μείνε εδώ πέρα και δώσε μου 3 εκατοστάρικα
1: και
0: από τα 3 εκατοστάρικα δώσε μου και τα 200 μέσα. μαύρα σε μένα, εντάξει, είναι και αυτό το θεματάκι τώρα. Δηλαδή κάποιος και αυτούς να τους ελέγξει, να δούμε σε τι σπίτια στέλνουμε και εμείς τα παιδιά, ρε. Τώρα εντάξει. Βαρέθηκα να σπουδάζω τα παιδιά του λαού, ούτε λεωφορείο δεν έχουμε εμείς εδώ. Άστα, γεια σου Γιαννάκη, να συγκατοικείς με την Άννα, να σε πλακώνεις τα καροτόζουμα. Όχι, ρε φίλε, όχι, δεν το θέλει ο Θεός. Καλά λέει.
1: Λοιπόν, να συγκατοικείς με σένα, ο άνθρωπος. Τζόνι Τρουπέρ.
0: Περίμενε.
1: Μπορώ να και μια καλημέρα στην Εγκλατίνα.
0: Ναι. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Εγώ νιώθω τυχερή που έδινα πριν 10 χρόνια 180 ευρώ για το παιδί στην Εύβοια για μια καρσονιέρα. Ναι, όντως.
1: Ναι,
0: είσαι
1: πολύ
0: συλλεκτικό κομμάτι, Εγκλατίνα. Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοια.
1: Λοιπόν, Τζόνι Τρούπερ, τον πρώτο χρόνο των φοιτητικών μου σπουδών είχα κάνει τούμπανο τη συγκατοικό μου.
0: Στο από
1: ξύλο τα φαγητά. Όχι, ρε εσύ. Από τα φαγητά που τη μαγείρευα, που τότε έμαθε και η ίδια να μαγειρεύει. Τη έφτιαχνα καταπληκτικά πράγματα με πολύ μεράκι. Όταν είδαμε ότι φορτωθήκαμε 2-3 κιλά, αυτή είχε βάλει περισσότερα από αυτά που την τάιζα. Από το δεύτερο χρόνο κοπήκαν όλα.
0: Και από τότε δεν ξαναμαγείρευσες.
1: Και σταθεροποιήθηκε η γαλοπούλα.
0: Μπράβο.
1: Τα ελαφριά τυράκια, τα παξιμαδάκια.
0: Έβγαινες σούπε εσύ για κυνήγι το πρωί, αν χτύπαγες γαλοπούλα, έφυγνες. Αλλιώς τίποτα.
1: Καλά τα λες.
0: Άντε ρε διάλειμμα και γυρνάμε. Μας έχει φάει σήμερα τον μπουρουμπούρου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και για σκεφτείτε, παιδιά, να κάνεις πολύ μεγάλο κόπο, να καταφέρνεις να στείλεις το παιδί σου για να σπουδάσει και μια ωραία μέρα το παιδί να μπαίνει μέσα στο τρένο για να πάει από το σπίτι του στη φοιτητική του εστία και να μην γυρνάει ποτέ πίσω. Για σκεφτείτε το λίγο και αυτό. Και γιατί σας το λέω? Γιατί έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο από τα Τέμπη. Γιατί είπαμε ότι σε αυτή την εκπομπή εδώ δεν ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο Χούπα, που έχασε την ελπίδα του. Ελπίδα λεγόταν η φοιτήτρια που σκοτώθηκε στα Τέμπη. Κύριε Χούπα, σας ευχαριστούμε, Χρήστο μου, που είσαι μαζί μας και σου ζητούμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Απλώς είχαμε πιαστεί με τα στοιχεία
0: με τα
1: και την κουβέντα των ενοικίων των φοιτητών.
0: Καλή
1: σε ευχαριστούμε.
5: Την καλημέρα μου έχετε και από μένα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Πολύ εύστοχα τοποθετήσατε το θέμα. Έχω σταματήσει τώρα, επειδή ταξιδεύω, έχω σταματήσει σε ένα ΣΕΑ στην Εθνική Οδό και περίμενα τηλεφωνό σας. Λοιπόν, πολύ ωραία το τοποθετήσατε. Είναι πάρα πολύ άσχημο το συνέστημα αυτό, το να σου φέρουν το παιδί σου μέσα στο κουτί. Από εκεί και πέρα, για τη συγκεκριμένο άτομο που είπατε, για την κόρη μου την Ελπίδα, σας πληροφορώ ότι έβαλε ο δικηγόρος μου να μαζέψει τα πτυχία της και έχει 7 δευτερεύοντα πτυχία και 2 πανεπιστημιακά. Δεν ήταν τυχαίο άτομο το κορίτσι μου. Και ενδεχομένως η γυναίκα μου με απαγορεύει να τα λέω αυτά, θεωρεί ότι πενεύομαι. Όμως εγώ λέω ακριβώς την πραγματικότητα. Ήταν ένα άτομο το οποίο έβαζε ψηλά τον πήχη στη ζωή της και ενδεχομένως η ελληνική κοινωνία να έχασε έναν επιστήμονα τύπου Καλατράβα στην παιδική του ηλικία. Εν πάση περιπτώσει, ίσως να είναι και υπερβολικό, αλλά τα 7 δευτερεύοντα πτυχία και τα 2 πανεπιστημιακά τα λένε όλα. Mm-hmm. Λοιπόν,
1: και μείνατε με αυτά, λοιπόν, κύριε Χρήστο.
5: Ναι.
1: Έτσι.
5: Τι έκανε λοιπόν το παιδί μου, ταξίδευε. Mm. Όπως ταξίδευε και ο υπόλοιπος κόσμος και οι υπόλοιποι 57 νεκροί. Ας αφήσουμε και τους τραυματίες που θα κουβαλάνε τα τραύματά τους εσωτερικά και εξωτερικά μια ζωή. Από εκεί και πέρα, εμένα μου το σκότωσε, έχω στοχοποιήσει πια και έχω αποκρισταλώσει γνώμη και άποψη, εμένα το παιδί μου το σκότωσαν συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι και συγκεκριμένες καταστάσεις. Η κατάσταση είναι η διαφθορά του κράτους και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν είναι ο Βλάκας ο Σαμαρά, ο Σταθμάρχης. Ο Σταθμάρχης έχει δικαίωμα να τον πιάσει κόψιμο στην άκρη, mm-hmm. έτσι μια ευκύλια. Mm-hmm. Έχει δικαίωμα να τον πιάσει, ένα εγκεφαλικό 10 μέτρα παραπέρα ή καρδιά 20 μέτρα παραπέρα, έτσι. Λοιπόν, προβλεπόντουσαν 4 συστήματα ασφαλείας και δεν δούλευε κανένα. Και τα πρόσωπα που, το πρόσωπο που κατεξοχή θεωρώ δολοφόνο του παιδιού μου είναι αυτός που ο Πρωθυπουργός του ανέθεσε το συγκεκριμένο πόστο. Και ονομάζεται Μακελάρης των Τεμπών, τον λέω εγώ, και ονομάζεται Καραμανλής. Λοιπόν, εάν ήσουν, δεν μπορούσες να τα βγάλεις πέρα, παρετήσου. Όμως ήταν τόσο, είναι τόσο ξεδιάντροπος που δεν έχει κρεμοτσακιστεί να ζητήσει ούτε μία συγγνώμη και μάλιστα λίγες μέρες πριν ντρεπότανε κιόλας γιατί θεωρούσαν ανασφαλές. Του κάνανε επισημάνσεις για την ανασφάλεια του τρένου.
0: Τώρα όμως ο αντιεισαγγελέας είπε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Αγοραστός.
5: Θα έρθουμε και σε εκεί. Mm-hmm. Θα έρθουμε και στον Τριαντόπουλο, ο οποίος έλεγε μαζεύτε τα κρέατα, γιατί όσο περνάει ο καιρός, τα έχουμε μάθει όλα το τι έχει γίνει εκείνο το βράδυ. Mm. Λοιπόν, κρέας να μην πω, γαμώ το κερατό μου το. Άντε να μην εκφραστώ του πεζοδρομίου με άλλη γλώσσα. Κρέας να του πάνε το δικό του το παιδί στο σπίτι. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Όλα τα είχε το παιδί μου εμένα. Εκτός από τύχη. Ο αλήτης. Και αυτός και ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Οι καραλιταράδες. Μπας περιπτώσει. Λοιπόν, προχωράμε την κουβέντα, για πείτε μου.
0: Για πείτε μας για την ιστορία τώρα ότι ο κύριος αντιεισαγγελέας ζήτησε και θα αποφασίσει το συμβούλιο τώρα.
5: Έχω.
0: Βέβαια, έχετε. Το συμβούλιο ζήτησε. Θα περιμένουμε το συμβούλιο εάν θα γίνει ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστό.
5: Λοιπόν, το παίρνουμε το πράγμα από την αρχή. Έτσι.
0: Γιατί είχε, συγγνώμη, και πριν σας αφήσω να μιλήσετε, συγγνώμη για να το ολοκληρώσω, και εδώ τέθηκε μεγάλο θέμα και για τη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη που είπε ότι όσοι ασχολούνται με αυτό το θέμα ήταν για τα μπάζα. Βέβαια, ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι το είπε για τους πολιτικούς.
5: Ο κύριος Φλωρίδης είναι ο ψεφταράκος της γειτονιάς. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ξεκινάμε από τον αγαπητό κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι κατεξοχήν ο κορυφαίος ψεύταρος. Εκείνος είπε ότι περνάει ο αγωγός αερίου από κάτω. Τον πληροφορώ ότι κατέβασα τα παιδιά μου κάτω με βροχή και το μέτρησα τον αγωγό αερίου με το εκκλησάκι και είναι 363 μέτρα μακριά. Mm-hmm. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ονομάζει αφήγημα όλο αυτό το σκηνικό. Δεν είναι αφήγημα, ούτε διήγημα, ούτε μυθιστόρημα, ούτε νουβέλα. Είναι υπαρκτά γεγονότα. Φεύγουμε από τον Πρωθυπουργό, έτσι. Και αν ήτανε μάγκας και παντελονάτος, πέρα από το ότι θα πήγαινε, έστελνε ο ίδιος στο ειδικό δικαστήριο τον Καραμανλή, θα μας ζητούσε και συγγνώμη και δεν θα προσπαθούσε να μας παραπλανήσει. Πάμε λοιπόν, ένα το κρατούμε.
0: Για την απόφαση για Τριαντόπουλο, για την πρόταση.
5: Μισό λεπτό. Ναι. Τα παίρνω χρονικά, έτσι.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, δεύτερον, πάμε στον εθνικό μας Βλάκα. Αυτό το ημίχαζο είπε ότι ήταν βάλτος εκεί να πατήσουν οι γερανοί κτλ. Κτλ. Εγώ λέω το εξής. Η σειρά των γεγονότων έχουν ως εξής. Το δυστύχημα έγινε δίπλα στον βατό αγροτικό δρόμο. Πάτησαν οι γερανοί, σήκωσαν, χρονικά το λέω, σήκωσαν τα βαγόνια, πήρανε τι πήραν από κάτω, αλλά έπρεπε να κρύψουν και το τι κουβάλαγε το τρένο, έτσι, και τι προκάλεσε την έκρηξη.
0: Δεν όχι, υπήρχε, λέει κακιά. Κάτι. Είπαν ότι δεν υπάρχει τίποτα.
5: Το, αν υπήρχε ή δεν υπήρχε, δεν θα έκλεινε ο Μπακαΐμης γρήγορα-γρήγορα
1: την
5: δημογραφία. Μισό λεπτό, τα παίρνουμε με τη σειρά. Λοιπόν, οπότε πάει και το ημίχαζο το επιχείρημά του. Προχωράμε τώρα στον ψευθαράκο της γειτονιά, τον αγαπητό κύριο Φλωρίδη. Τι χαριτωμένος που είναι ώρες-ώρες. Τον θαυμάζω, μπορώ να πω. Λοιπόν, ευτυχισμένος άνθρωπος είναι. Οι κροκάλες που βρίσκονται σε εκείνο το σημείο δεν είναι επέτρωμα της περιοχής. Είναι στρογγυλεμένες θαλάσσιες πέτρες, διότι αφαιρέσανε όλα τα χώματα εκεί, τα πήγανε στο χωράφι του παντρεμένου, στο αμορυχείο του παντρεμένου, νταλίκες ολόκληρες, και φέρανε καινούριο χώμα, κροκάλες. Οι κροκάλες αυτές, οι στρογγυλεμένες, μπορεί να τις δει ο οποιοσδήποτε περάσει από εκεί, που σας πληροφορώ ότι το συγκεκριμένο σημείο έχει πάντα επισκεψιμότητα. Δηλαδή, μέρα πας, νύχτα πας, οποιαδήποτε στιγμή, θα βρεις κόσμο και αυτοκίνητα εκεί. Μπορεί να το διαπιστώσει οποιοδήποτε. Και περάσαν και από πάνω ένα στρώμα άσφαλτος, και τι ωραία, τι καλά. Μας βάλανε και ένα εκκλησάκι από πάνω, και άντε ραγιάδες προσκυνάτε, τι ωραία, τι καλά. Εμείς όμως με τη στήριξη του κόσμου φτάνουμε το θέμα μας αρκετά ψηλά, τέτοια συμπαράσταση από την κοινωνία εγώ δεν έχω ξαναδεί.
0: Το Συμβούλιο πιστεύετε θα δώσει πράσινο φως για να γίνει ειδικό δικαστήριο ή όχι? Και είναι μια
5: αυτό
0: δικαίωση για σας εάν
5: πω.
0: Θα γίνει ειδικό δικαστήριο?
5: Αυτό δεν μπορώ να το πω. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι το ότι η κοινωνία κατά 70% έχει απαξιώσει τη δικαιοσύνη. Την προκαλώ λοιπόν τη δικαιοσύνη να ανακτήσει πάλι το πρόσωπό της στα μάτια του κόσμου. Δηλαδή, αντί για 70% που απαξιώνει τη δικαιοσύνη, θα μπορούσε να ήταν ένα 3%, φυσιολογικό, ένα 5%, αλλά το 70% είναι τεράστιο.
0: Στο Τριαντόπουλο και στον κύριο Τριαντόπουλο και στον κύριο Αγοραστό, αν τους είχατε απέναντι, τι θα τους λέγατε?
5: Δεν θα τους έλεγα τίποτα. Θα τους έκανα χαρτοπόλεμο. Και τους δύο. Και ουέ και αλίμονο μη βρεθούν στο δρόμο μου. Παρόλο τα 70 μου, το λέει η καρδιά μου. Δεν μην το πάρετε σαν απειλή αυτό, έτσι.
1: Κύριε Χρήστο, κανένας δεν σας προσέγγισε να σας ζητήσει έστω σε ανθρώπινο επίπεδο για τα λάθη και τις παραλήψεις, γιατί και αυτά δικαιολογούνται, γιατί ήταν κάτι πρωτοφανές, αν θέλετε, για την χώρα. Ας δεχτούμε και αυτό το επιχείρημα, ότι χάσανε τα αυγά και τα πασχάλια, δεν ξέραν τι γινόταν. Έστω και με τα λάθη που κάνανε ή και τις παραλήψεις, σας προσέγγισε κάποιος ανθρώπινα να σας τυπήσει το χέρι στην πλάτη, να σας πει μια συγγνώμη?
5: Έχει σημασία αυτό? Αν πουν στον έναν από τους 57 μια συγγνώμη, ή αν το πουν τηλεοπτικά ότι παιδιά κάναμε λάθος, κάναμε λάθος εκτίμηση, λοιπόν θέλαμε να εξαφανίσουμε το οποιοδήποτε ίχνος υπήρχε εκεί, γι' αυτό και φωνάξαμε τις φαγάνες, φωνάξαμε τις νταλίκες, φωνάξαμε την κατάσταση πανικού, χίλια συγγνώμη.
0: Τι θεωρείτε ότι θέλατε?
5: Αυτό
0: να
5: έπρεπε να το πουν, περιμένω να το πούνε διαχρονικά. Ας έχω πεθάνει εγώ, δεν έχει καμία σημασία, να το παραδεχθούν κάποια στιγμή. Και όχι τώρα να μου λένε αφηγήματα και μπούρδες και σαχλαμάρες.
0: Λοιπόν, περιμένουμε το σημείο.
6: ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
8: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
9: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Να αλλάξω κανάλι, τίποτα άλλο.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Πήραμε και το χρόνο. Καλά. Πήραμε καλή και το δύναμη. Χρόνο της Βασιλικής. Πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Το Βουνό των Θεών συμπεριλαμβάνεται από σήμερα στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Πριν από λίγο, η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Η απόφαση της Συνόδου στην πόλη Μπουσάν της Κορέας ενισχύει τις προεπτικές προστασίες και ανάδειξη του Ολύμπου. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2030 ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις του στην οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει πως ήδη εφαρμόζονται τα μέτρα συμπεριλαμβανομένης της επιπλέον μείωσης 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στο Βερολίνο μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός 29χρονου γνωστού στις γερμανικές αρχές από τον Ισλαμιστικό χώρο ως υπόπτου για την χθεσινοβραδινή επίθεση σε εκδήλωση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Για μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 14 άτομα τραυματίστηκαν αρκετά σε σοβαρή κατάσταση. Ο φερόμενος ως δράστης οδήγησε ένα βαν εναντίον του πλήθους που ήταν συγκεντρωμένο σε κεντρικό πάρκο. Ο ύποπτος εγκατέλειψε το όχημά του μετά από απρόσκρουση σε δέντρο και φέρεται να κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο στρεφόμενος προς το πλήθος. Οι αρχές εξέδωσαν κατεπίγουσα ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας τον άνδρα επικίνδυνο και οπλισμένο, ενώ ζητούν τη συνδρομή των πολιτών για τον εντοπισμό του, δίνοντας τη δημοσιότητα, τη φωτογραφία και τα στοιχεία του. Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης στη νοτιοδυτική Γαλλία και την Ισπανία, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν στη διάρκεια της νύχτας τις εστίες τους. Οι γαλλικές αρχές πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Ζιρόντ, επικαλούμενες πρωτοφανή φαινόμενα καταιγίδας φωτιάς που με τους δυτικούς ανέμους δημιουργεί ολέθριους στροβιλισμούς. Οι Ισπανικές αρχές διέταξαν το βράδυ την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο, λόγω του πύρινου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης, με τον Ισπανό Υπουργό Εσωτερικών να μην κρύβει την ανησυχία του. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος προβλέπει ότι μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και σε έως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και σερβισερς. Το σύνολο της διαδικασίας πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο σε όλα τα στάδια, κατά τα οποία ο οφειλέτης δηλώνει αναλυτικά τα εισοδήματά του, την περιουσιακή κατάσταση και τις οικονομικές υποχρεώσεις. Οι οφειλέτες μπορούν πλέον να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για 10.000 άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Αυτή την ώρα η Εθνική Ομάδα Πόλο θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ. Είναι η πέμπτη φορά που η Γαλανόλευκη θα αγωνιστεί σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης, έχοντας βρεθεί σε 18 ημιτελικούς. Και ο καιρός σήμερα γενικά αίθριος, οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά της χώρας. Η θερμοκρασία σε άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές. Στην Αττική σήμερα αίθριος καιρός με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.
2: Αλφαρέντιο 989, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, τελευταία εκπομπή. Σας αφήνουμε και σας αφήνουμε με τρομερό δώρο, με εξαιρετικό δώρο, με φοβερή κρουαζιέρα.
3: Χάρη στην Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμιγών και τον πρόεδρό της Γιώργο Βάλιο, ο οποίος σε συνεργασία με τη Celestial θα στείλει ένα ζευγάρι. Στέλνουν, μας προσφέρουν από μεγάλη μάλλον αγάπη για όλους εσάς. Ένα ζευγάρι λοιπόν 25 με 29 Σεπτεμβρίου θα φύγει Μύκονο, Πάτμο, Ηράκλειο, Κουσάνταση, φοβερή τρομερή κρουαζιέρα, όλα μέσα φαγητά κτλ. Το δώρο είναι αξίας 1.100 ευρώ και το διεκδικείτε για μία ώρα περίπου ακόμη, στέλνοντας ένα μήνυμα, ένα SMS και γράφετε 989 και ενώ τη λέξη δώρο, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54301 με ελάχιστη χρέωση 34 μόνο λεπτά. Μαζί μας έχουμε την ψυχή του δώρου, έναν άνθρωπο που μας στηρίζει και μας έχει βοηθήσει, αλλά και στο ρεπορτάζ και όχι μόνο, με τις προσφορές και τα δώρα του προς εσάς, τον Γιώργο Βάλη. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σου, καπετάνιε.
4: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πω ότι εγώ θέλω να ευχαριστήσω και εσάς και το σταθμό, αλλά προσωπικά και εσένα Άννα και εσένα Σπύρο, που όλα αυτά τα χρόνια στέκεστε δίπλα μας σε όποια δράση έχουμε κάνει και είστε εκεί να την επικοινωνήσετε, είστε εκεί να βοηθήσετε για το κοινό καλό του κόσμου, είστε εκεί για να προσφέρετε στον κόσμο. Γενικώς είστε άνθρωποι που έχουμε τα ίδια αισθήματα και συναισθήματα προσφοράς και δεν μπορώ να μην πω και εγώ ένα ευχαριστώ και σε εσάς τους δύο και στο σταθμό, γιατί πάντα είτε με φυσική παρουσία είτε χωρίς φυσική παρουσία είστε κοντά μας και δίπλα μας για ένα καλό σκοπό και για το καλό.
2: Ένα πράγμα δεν έχουμε καταφέρει, να αλλάξουμε το σκηνικό με τις Αιγίους ναυτικούς, να αλλάξει νομοθεσία έτσι ώστε να μπορούν να παίρνουν τις άδειές τους. Αλλά που θα πάει θα το καταφέρουμε.
4: Αυτό, όπως 6 χρόνια πάλεψα για το φορολογικό και το καταφέραμε, θα παλέψουμε και για αυτές τις γυναίκες και στο τέλος θα δικαιωθούμε και μακάρι και εμείς να κάνουμε και κάτι καλό για τον κλάδο, γιατί ακούμε για ασφάλεια, βλέπεις τι γίνεται με τα ατυχήματα, επιτέλους να πάρουμε μέτρα, να κάνουμε πράγματα για αυτόν τον κόσμο που ταξιδεύει, που κολυμπάει, που είναι μέσα στη θάλασσα, να αλλάξουμε λίγο την εικόνα.
2: Γιώργο, ξέρεις τι θέλουμε να μας πεις λίγο, γιατί βλέπω εδώ και τα μηνύματα που ήρθαν αμέσως.
3: Εγώ θέλω να μας πει αρχικά τι σημαίνει αυτή η κρουαζιέρα, γιατί ο Γιώργος το ξέρει.
2: Έλα,
3: το έργο,
2: ναι,
3: καλά.
2: Το έχει πάει, για
3: να μας την περιγράψει λίγο. Τι θα ζήσει το ζευγάρι που θα κερδίσει την κρουαζιέρα από τον διαγωνισμό?
4: Αρχικά, όπως γνωρίζεις, 2 χρόνια όταν ήμουν μικρός δόκιμος, είχα κάνει 2 σεζόν σε κρουαζιερόπλια.
2: Ωραίος.
4: Άρα αυτό που έχω να δηλώσω είναι το εξής. Αυτός που θα ζήσει αυτά τα φαγητά και αυτές τις καμπένες που είναι όλα inclusive, δεν πληρώνει τίποτα εκτός τα ποτά του ή τα αναψυκτικά νερά, τέλος πάντων όλα τα άλλα είναι καλυμμένα. Αυτή την εμπειρία που θα ζήσει με αυτή την κρουαζιέρα, στα μέρη που θα πάει, αυτά που θα δει, αυτές τις εκδρομές, αυτά τα τοπία και αυτά τα μέρη και όλο το στυλ κρουαζιέρας, μέσα εντυπωσιακά μπαλέτα, χορευτικά, ειδικά κοκτέιλι, μπουφέδες, γενικώς αυτή η εμπειρία θα είναι μοναδική στη ζωή του για αυτό το ζευγάρι και την κάνουμε με τόσο αγάπη δώρο που πραγματικά δεν μπορεί να μην είναι τέλεια. Και όταν θα γυρίσει θα έχει να θυμάται ότι από αυτούς τους ανθρώπους ήταν μια στιγμή αξέχαστη σε όλη μου τη ζωή, γιατί πραγματικά παιδιά αυτή η εμπειρία, ό,τι και να σας πω εγώ, μόλις το ζεις είναι μοναδική, είναι απίστευτη. Δεν μπορείς να φανταστείς τι σημαίνει κρουαζιέρα με ένα τέτοιο κρουαζιερόπλιο σε αυτά τα μέρη και τι θα δεις και πώς θα εντυπωσιαστείς μέσα. Είναι μαγεία.
3: Ωραία, μαγεία λοιπόν. Μην ξεχνάτε να στέλνετε
2: μήνυματα. Τι, ναι, τι πρέπει και λίγο, γιατί και πολλοί θα πάρουν τα δικά τους τα σκαφάκια και αυτά που νοικιάζουν και στα νησιά, αλλά και στη άλλη που έχουν τα φουσκωτάκια, την έχουν δει μεγάλη καπετανέη.
3: Και κάποιες άνες υπάρχουν πολλές, να πούμε λίγο και ναι, για τα δικά μας μειονεκτήματα, που δεν ξέρουν μπάνιο, δεν κολυμπάνε και όμως παρασύρονται από τη θάλασσα λάδι, παρασύρονται από τα σκάφη και λένε ας πούμε εντάξει, ας μην ξέρω μπάνιο, ας μπω στο βαρκάκι να κάνω μια βόλτα που θέλει ο καλός μου.
2: Χωρίς σωσίδια,
4: χωρίς μέτρα ασφαλείας, χωρίς δίπλωμα ταχυπλόου, χωρίς τίποτα. Εγώ για αυτά, Σπύρο μου, φωνάζω χρόνια. Έχω πει ότι δεν γνωρίζουν τις αποστάσεις από τις παραλίες που πρέπει να περνάνε στα 200-300 μέτρα πολλούμενους ή αγκυροπόλια. Να μην περνάνε από τα σημαδουράκια, τσαμαδουράκια μέσα. Πού θα πάνε, τι καιρούς θα έχει γενικότερα και όλα αυτά ξέρεις που οφείλονται. Δεν έχουμε πάρει μέτρα τόσα χρόνια να βάλουμε απαραίτητο το δίπλωμα ταχυπλόου σε όλα τα βαρκάκια.
2: Σωστό. Και ξέρεις και κάτι άλλο μέτρα... Ναι, ολοκλήρωσε και θα σου πω.
4: Δεν έχουμε πάρει μέτρα ότι όταν βγάζεις δίπλωμα για ένα βαρκάκι 4 μέτρα, δεν γίνεται να οδηγάς 24 μέτρα. Πρέπει να υπάρχει μια αναλογία στα μέτρα και στα διπλώματα. Γενικώς δεν έχουμε πάρει μέτρα για τις ταχύτητες και τις αποστάσεις, ναυτικές φωτοβολίδες, εγγύους ναυτικούς, απεινιδωτές, ένα σωρό πλαίσιο με μέτρα και όλα αυτά μένουν 30, 50, 100 χρόνια χωρίς να υπάρχει μια ανανέωση και μια αναβάθμιση.
2: Έχεις δίκιο. Ξέρεις κάτι, το μόνο που μας έκανε εντύπωση και μου έχουν στείλει και μηνύματα και με τσακωνόμουν με κάτι άλλο, και επειδή εγώ κάνω και σερφ και κανό και όλα αυτά, μου λέει δεν κατάλαβα, μου λέει τι θέλουν τώρα να βάζουμε ισοσίβια, λέει, στο ΣΑΠ που κάνουμε. Ξέρετε, αυτή τη σανίδα που κάνεις με το κουμπί. Ριχά είμαστε, μου λέει. Γιατί?
4: Ναι, να βάλουνε σωσίβιο, γιατί όταν τον πάρει ο αέρας και χαθεί και πάει στην παραλία, να φύγει το πλωτό να πάει να το σώσει, γιατί δεν έχει δύναμη να γυρίσει κόντρα στον αέρα. Και μπει λοιπόν ο μηχανισμός να κάψει ένα σωρό πετρέλαιο σε μια ταλαιπωρία του κόσμου, πλωτού, κόστος, γιατί εσύ δεν φοράς το σωσίδιο αν γίνει κάτι για το safety. Ας μην συζητάμε τώρα τα αυτονόητα. Καλά κάνουν και στα πρόστιμα και στα σωσίδια, και θα έπρεπε από μόνοι τους να παίρνουν τα μέτρα ασφαλείας.
2: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
4: Όλοι τα έχουν πάρει όλα
2: παιδί
4: το ελαφρύ, σου λέει δεν γίνεται και
2: εγώ
4: τίποτα.
2: Σου λέω το πιο απλό. Επειδή εγώ κάνω σερφ και κάνω και τα ξέρω αυτά.
3: Εσύ πρέπει, κάνεις σερφ.
2: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να είσαι πίσω από τις, από τις μαδούρες, έτσι. Πρόσεχε να δεις.
4: Μέχρι 300 λοιπόν, μέτρα από την παραλία, 200-300
2: το ξέρεις
4: μέτρα.
2: Ότι πρέπει να φοράνε όλοι καπέλο και να έχουν ειδικό αντιλιακό, γιατί τόση ώρα που σε χτυπάει ο ήλιος μπορεί να σε ζαλίσει και να πέσεις μέσα. Επίσης το ξέρετε ότι πρέπει να έχεις χράτ-χράτ στο χέρι, ειδικό τέτοιο με σκηνή, το οποίο δένει πρώτον το κανό. Και δεύτερον, εσένα. Άλλο τέτοιο με σένα και άλλο τέτοιο σκηνή που να δένει εσένα με το κουπί. Γιατί άμα σου φύγει το κουπί, τι να το κάνεις το κάνω εκεί μέσα. Με τι θα βγεις έξω.
3: Ό,τι μπάνιο και να ξέρεις την έκατσες.
2: Δεν έχει θέμα. Και το ότι πρέπει να έχεις σωσίβιο, γιατί μπορεί να ζαλιστείς και να πέσεις μέσα. Και το σωσίβιο θα σε σώσει. Αλλιώς θα πνιγείς.
3: Έχουμε όλα αυτά, τα κάνουμε οι Έλληνες όλα
2: τίποτα,
3: αυτά.
2: Τίποτα ρε, εσύ παίρνει ο άλλος το σωσέρφ και μπαίνει και μέσα. Πού πας ρε. Πού πας.
4: Ναι,
2: και εντάξει να υπάρχει πίσω. Και εντάξει να υπάρχει πίσω βάρκα να σε βγάλει. Άμα δεν υπάρχει.
3: Λοιπόν,
2: να περάσεις
3: Γιώργο,
2: ωραία.
3: Σε ευχαριστούμε και πάλι πολύ. Το ξαναλέω, φίλοι ακροατές, γιατί υπάρχει σημαντικός λόγος για να σας το επαναλαμβάνω σήμερα σε αυτή την τελευταία μας εκπομπή για τη σεζόν. Στέλνετε μήνυμα στο 54301, γράφετε 989 και ενώ τη λέξη δώρο, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 54, επαναλαμβάνω, 301, για να φύγει ένα τυχερό ζευγάρι 25 με 29 Σεπτεμβρίου στην υπέροχη κρουαζιέρα που μας δίνει ο Γιώργος Βάλης σε συνεργασία με την Celestial και την Ένωση Επαγγελματικών Θαλαμιγών. Πάντα τον μπερδεύω.
2: Ελλάδος. Γιώργο, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
3: Φιλιά πολλά,
4: καλημέρα,
3: Γιώργο.
4: Γεια. Ευχαριστώ πολύ.
2: Πού βγαίνει στην ΕΡΤ τώρα? Βγαίνει στην ΕΡΤ.
4: Τώρα βγαίνω στην ΕΡΤ, σωστά. Και αύριο έχουμε πρόγραμμα Μέγκα και Sky.
2: Άντε, καλή δύναμη.
3: Αυτά
2: γεια.
3: Είναι.
2: Γεια.
3: Φιλιά πολλά.
2: Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας. Γιατί πριν είχαμε το κύριο Χούπα που έχασε το παιδί του στην.
3: Στα Τέμπη.
2: Στα Τέμπη. Και μου γράφει εδώ η κυρία Ντίνα, πόσο συμφωνήσαμε, λέει, με το όσα λέει ο πατέρας των Τεμπών. Όποια και να είναι η απόφαση των δικαστηρίων και των κυβερνητικών, εμείς ο λαός έχουμε βγάλει την απόφαση. Γράφει ο κύριος Τάσος, παιδιά, μπράβο, λέει, που αφήνει τον άνθρωπο να τα πει έξω από τα δόντια. Τα μπινελίκια, λέει, ενοχλούν μόνο τους ενόχους. Σιγά την εκκλησία που ζούμε και δεν ακούμε τέτοιες λέξεις. Για το γαμότο που ακούστηκε, λέτε. Τέλος πάντων, και για τους χαρακτηρισμούς. Ακούτε να δείτε. Όταν ένας άνθρωπος έχει χάσει το παιδί του.
3: Έχει χάσει τα πάντα.
2: Τι να του πεις τώρα, γιατί είπες γαμώτο στον αέρα, ή γιατί χαρακτήρισες κάποιον παλιόπαιδο ή οτιδήποτε άλλο, τι να σας πω. Ο άνθρωπος μας συγκλώνησε με όλα αυτά.
3: Έτσι
2: που είπε.
3: Έτσι κι αλλιώς να πω κάτι.
2: Τι να πούμε εμείς τώρα, γιατί μακάρι να δικαιωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και να πληρώσουν αυτοί που φταίνε, όποιοι φταίνε, αν φταίνε. Εντάξει.
3: Έτσι κι αλλιώς το ξέρουν και οι αρμόδιοι υπουργοί και ο Γιώργος Φλωρίδης, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Υπάρχει αυτή, αν θέλετε, αυτός. Υπάρχει και ο σεβασμός και η κατανόηση στο ότι επιτρέπεται σε αυτούς τους ανθρώπους να πούν και μια κουβέντα παραπάνω.
2: Είναι,
3: δεν τους παρεξήγεις. Όταν έχεις χάσει το παιδί σου, έχεις χάσει όλο τον κόσμο.
2: Και καλό θα είναι να τους φερούνται και ακόμα καλύτερα.
3: Αυτό.
2: Και ξέρεις κάτι, και από την άλλη μεριά, όταν έχεις στα χέρια σου τα 7 πτυχία που έλεγε ότι είχε η κόρη του.
3: Με αυτά έμεινε
2: ναι,
3: τώρα.
2: Που έμεινε με αυτά και σου λέει, και τι θα μπορούσε να κάνει το παιδί μου. Και αυτό που είπε ότι το παιδί μου δεν είχε τύχη. Τι να πεις μετά, αυτά συγκλονίζουν, δεν έχεις να πεις και πολλά πράγματα. Anyway, λοιπόν.
3: Ξέρεις, έχουμε τώρα, σας πάω τώρα πάλι σε, αλλάζουμε έτσι. Έλα. Λίγο mood, μετά τον Γιώργο Βάλη, την κρουαζιέρα που δίνουμε και τα ταξίδια, επειδή πολλοί μπορεί να είστε σε διακοπές ή να ετοιμάζετε για διακοπές. Μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια κάτι και το συζητάμε στις παρέες συχνά. Γιατί ακόμη και όταν πάμε διακοπές, ρε παιδί μου, έχουμε άγχος?
2: Γιατί είναι λίγο και λες να ετοιμαστώ, να πάω, να τα προλάβω όλα. Θέλω και να βγω και να πιω και να περάσω καλά και να κάνω μπάνιο και να μην παχύνω και να δυνατήσω και να γνωρίσω ένα καινούριο άνθρωπο και να περάσουμε καλά και να γυρίσουμε και να μην φύγει αυτός ο καινούριος άνθρωπος. Όλα αυτά τα θες σε 6 μέρες.
3: Για να δούμε τι λέει η Ελένη Σολταρίδου. Μία ψυχολόγος και συμπατριώτησά μου από την Θεσσαλονίκη, η οποία θα γίνει νέα φίλη και συνεργάτηδα της εκπομπής. Ελένη μου, συγγνώμη αν μας περίμενε. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
2: Καλημέρα.
3: Σε φέραμε έτσι.
5: Καλημέρα.
3: Λίγο για να μας χαλαρώσει σε εμάς που είμαστε τσίτα, που δεν έχουμε πάει διακοπές, που ίσως θα αργήσουμε, μπορεί και να μην πάμε φέτος, θα δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα, να μας χαλαρώσεις, γιατί υπάρχει πολύ γκρίνια, υπάρχει πολύ άγχος.
5: Κοίταξε, πάντα σου οφείλω να ομολογήσω ότι αν πήγαινα διακοπές για να κάνω όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μόλις προαναφέρθηκαν, οριακά θα πάθω να κρίσει πανικό.
3: Άρα
5: αυτό οφείλω να το ομολογήσω.
3: Όμως έχει πολύ δίκιο ο Σπύρος. Είναι στο μυαλό πολλών συμπολιτών μας όλα αυτά που σκέφτηκε τώρα έτσι αυτά τα δευτερόλεπτα ο Σπύρος. Δηλαδή θέλουμε και τον καλό προορισμό, θέλουμε και το καλό κατάλημα, θέλουμε και όλα να πάνε καλά και η παρέα να ταιριάξει και τα ρούχα μας να μπαίνουν και να φάμε καλά, αλλά να μην πάρουμε κιλά. Δηλαδή τέτοια χαζοπράγματα. Και τι θα γίνει με τους λογαριασμούς που αφήνουμε πίσω και πώς θα πληρώσουμε. Δηλαδή είναι και στα πιο σοβαρά, αν θέλεις. Τι γίνεται στο κεφάλι μας, δεν λένε.
5: Αυτή είναι η μισή αλήθεια, να σου πω την αλήθεια, στο δικό μου το μυαλό.
3: Ναι.
5: Δηλαδή, οι άνθρωποι όταν πηγαίνουν διακοπές, μάλλον ένας πολύ δυναμικός παράγοντας για να νιώθουν άγχος, είναι οι πολύ υψηλές προσδοκίες που έχουμε. Δηλαδή, τι έλεγε ο Σπύρος και οι δύο, συμφωνώ, δεν το κατάλαβαν. Και έχουμε πολύ υψηλές προσδοκίες. Να βρω τον άνδρα ή την κοπέλα των ονείρων, να κάνω εξαιρετικές διακοπές, να χαλαρώσω πάρα πολύ, να περάσω πάρα πολύ όμορφα, να πιω πάρα πολλά ποτά, να ξεκουραστώ κιόλας, να κάνω και πάρα πολλά χιλιόμετρα, να δω ό,τι δεν είδα όλη την

0: μας ή από ανθρώπους που θέλουν βοήθεια. Γιατί κάνουν κρίση πανικού και η αιτία, αν το καλοσκεφτούμε, είναι πολύ λογική. Γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς οι άνθρωποι είμαστε σε ένα mode οριακά επιβίωσης, με πολύ υψηλούς ρυθμούς ταχύτατους, με πράγματα τα οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε, με πράγματα τα οποία καλούμαστε να καταφέρουμε. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι σαν να είμαστε σε μια μόνιμη άμυνα. Φανταστείτε και οι δύο έναν σκοπευτή, ναι, τους snipers που είναι στα πεδία μάχης. Αυτός ο άνθρωπος είναι σε μια μόνιμη ένταση, σε μια μόνιμη άμυνα, γιατί προσπαθεί να έχει όλες τις αισθήσεις του σε μια απόλυτη τάση, γιατί ουσιαστικά δεν αφήνει τον εαυτό του να χαλαρώσει. Οι άνθρωποι λοιπόν κατά τη διάρκεια της χρονιάς δεν αφήνουν τους εαυτούς μας να χαλαρώσουν.
1: Ελένη,
0: λοιπόν, τι γίνεται, το αντίθετο.
1: Στο Zoom, τι πρέπει να σκεφτόμαστε όταν, γιατί ας πούμε, να τώρα κάποιοι σήμερα μπορεί να είναι με τη βαλίτσα στο χέρι, αύριο ξέρω εγώ να ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, μια που είμαστε και στο peak ας πούμε, είμαστε high season που λέμε. Πώς πρέπει και αν είναι εύκολο αυτό να γίνει, δηλαδή μπαπ ξαφνικά να κλείσεις το διακόπτη και να πεις τώρα χαλαρώνω.
0: Η αλήθεια είναι ότι αν το καταφέρει κάποιος, θα ήθελα να μου το πει και σε μένα με αυτόν τον τρόπο. Παρ' όλα αυτά όμως νομίζω ότι η διαδικασία της χαλάρωσης είναι μια διαδικασία η οποία,
1: ναι,
0: είναι μια δουλειά που κάνουμε με τον εαυτό μας πάρα πολύ καιρό και είναι μια διαδικασία αυτοφροντίδας, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται τώρα και αμέσως το πετυχαίνουμε. Μπορούμε όμως να χτίσουμε διάφορους συμμάχους, δηλαδή ένα ωραίο βιβλίο, μια ωραία παρέα, άνθρωποι που μας εξελίσσουν, άνθρωποι με τους οποίους μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Και επίσης, αν κάνουμε μια σωματοποίηση, να μην πανικοβληθούμε, δηλαδή να μπορέσουμε λίγο να το αιτιολογήσουμε μέσα στο μυαλό μας. Είναι μικρά tips τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να έχουμε πιο λειτουργικό χρόνο και να μην πανικοβληθούμε. Γενικά το άγχος είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην μας πανικοβάλλει.
1: Τι γίνεται όμως?
2: Μπορείς να το ρίξεις το άγχος αυτές τις μέρες μόλις ξεκινάς και να...
1: Και τι γίνεται και με αυτό το διάβολο που έλεγε και η γιαγιά μου, το κινητό, το οποίο είναι στα χέρια όλων μας, ειδικά εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε συνέχεια, είτε είμαστε σε άδεια είτε είμαστε σε ρεπό, συνέχεια σκρολάρουμε, αλλά πλέον και ο υπόλοιπος κόσμος που κάνει διαφορετικά επαγγέλματα. Θεωρώ, δεν ξέρω τώρα τι λέει η επιστήμη, ότι και αυτό επηρεάζει τον εγκέφαλό μας και δεν μας αφήνει, μας έχει σε συνεχή εγκρήγορση.
0: Νομίζω ότι τα πάντα μπορούν να μας έχουν σε μόνιμη εγκρήγορση μέχρι να τους βάλουμε ένα όριο. Ξέρεις, νομίζω ότι το πιο βασικό κομμάτι που σχετίζεται με το άγχος είναι δύο λέξεις. Εγώ στο μυαλό μου το έχω ένα όμικρον στο τετράγωνο, που είναι πολύ εύκολο να το κρατήσουν και όσοι μας ακούνε. Το όμικρον στο τετράγωνο λοιπόν είναι το όχι συν τα όρια. Άρα, εάν δεν βάλω εγώ όρια στον εαυτό μου και αν δεν πω όχι σε κάποια πράγματα με τα οποία είμαι εξοικειωμένη.
1: Τι να πω όμως, ρε Ελένη, ότι το βλέπω το κινητό μισή ώρα τη μέρα? Δηλαδή, στην πράξη, πώς μπορεί να γίνει
0: όχι,
1: αυτό?
0: Μα δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο, γιατί αυτό είναι κάτι πολύ ακραίο. Δηλαδή, αν έχεις συνηθίσει στην καθημερινότητα να το έχεις 20 ώρες,
1: ναι,
0: ξαφνικά το κρατήσεις 30, θα είναι σαν να παθαίνεις ένα στερητικό σύνδρομο. Οπότε προφανέστατα όχι. Μπορείς όμως να συνδυάσεις πράγματα. Mm-hmm. Μπορείς να διαβάσεις και μπορείς μετά να πάρεις το κινητό σου, μπορείς να κάνεις μια βουτιά, μπορείς να κοιμηθείς. Έχεις αφήσει το μυαλό σου λίγο να χαλαρώσει.
1: Και να μιλήσεις ίσως, γιατί δεν μιλάμε τώρα τελευταία.
0: Αλήθεια. Να επικοινωνήσεις, να περπατήσεις, να κολυμπείς, να κάνεις τόσο ωραία πράγματα. Δηλαδή η Ελλάδα το καλοκαίρι είναι πανέμορφη. Περπάτησες καθόλου στην ακροθαλασσιά, αφήνοντας λίγο το κινητό? Μετά πάρτο. Αλλά προσπάθησε να κάνεις τα πράγματα με ρυθμούς οι οποίοι θα ξεκουράσουν το μυαλό σου.
1: Και να έχεις και το βιβλίο ίσως βοηθήσει, το βιβλίο που έχεις γράψει. Για πες λίγο, έχεις κάνει focus επάνω στο άγχος εσύ.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Έχω γράψει λοιπόν ένα καινούριο βιβλίο, το οποίο είναι το ποιος αξίζει το άγχος μου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Keybooks. Και είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί είναι το πρώτο μου βιβλίο από τις εκδόσεις Keybooks. Έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά όλοι. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι αγαπημένο μου θέμα το άγχος. Και είναι και μια μαγική ερώτηση. Ποιος αξίζει
1: το άγχος? Ποιος τελικά, πού καταλήγει το βιβλίο? Πες μας, δώσ' μας ένα. Πού κατέληξες?
0: Να μην πούμε πού καταλήγουμε. Α. Να πούμε όμως, να δώσουμε μια χρυσή συμβουλή.
1: Ναι.
0: Ότι η ουσία είναι ότι το άγχος και τα ψυχοσωματικά συμπτώματα έρχονται στη ζωή μας

0: για να μας μάθουν ότι έχουμε παραμελήσει τον εαυτό μας.
1: Ναι, αλλά πώς μπορείς να δώσεις βαρύτητα στον εαυτό σου όταν βλέπεις ότι είναι αδιέξοδο αυτό? Όταν δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
2: Έρχονται
1: γιατί...
2: λογαριασμοί.
1: Ναι, πρέπει να δουλέψεις 10 ώρες, 12. Είναι οι δουλειές σου τέτοιες.
2: Το ενίκιο. Ναι. Τα διαφορεί.
0: Ωραία. Σωστό. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο τα χρήματα τα οποία πρέπει να βγάλουμε. Γιατί αν τα βγάζουμε και απλά πληρώνουμε τους λογαριασμούς, χάνουμε μικρές στιγμές.
1: Και αυτό δεν γίνεται.
0: Δεν είναι απαραίτητο. Προφανέστατα. Ναι. Αλλά φαντάσου όμως ότι οι μικρές στιγμές θα μπορούσαν να έχουν και μικρά διαλύματα. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το δεκάωρο που εσύ θα δουλέψεις, μπορείς να αφήσεις τον εαυτό σου 10 λεπτά και να ακούσει κάτι στα αυτιά σου, το οποίο θα σε χαλαρώσει. Γιατί αν εσύ πας στις διακοπές σου, Σπύρο, με 355 προηγούμενες μέρες συνεχόμενες εργασίας,
2: αυτό είναι.
0: Με 14 ώρες κατά μέσο όρο δουλειάς, με 6 με 6,5 ώρες διάρκεια στον ύπνο, νομίζω ότι το Σεπτέμβριο, που θα θέλουμε να σε ακούμε πάρα πολύ δυναμικό, θα σε ακούσουμε εξαντλημένο. Και κανένας μας δεν το θέλει, Σπύρο.
1: Ναι. Το θέμα είναι πώς καταφέρνεις αυτή την ιστορία μετά από τόσες μέρες να χαλαρώσεις αυτό το πενθήμερο, εξαήμερο, εφτάήμερο.
2: Είναι λίγες ημέρες, μωρέ. Αυτό είναι το θέμα. Μια χαρά, μην γκρινιάζεις.
1: Είναι λίγες ημέρες για τον κόσμο. Αυτό είναι, ξέρω.
2: Μην γκρινιάζεις. Και μπορείτε να χαλαρώσετε παίρνοντας το βιβλίο της Ελένη Σολταρίδου για το άγχος. Και μαζί με το βιβλίο θα φύγετε και την κρουαζιέρα. Θα πάτε και τις διακοπές, αλλά θα φύγετε και κρουαζιέρα το Σεπτέμβριο. Και τι καλύτερο, Ελένη μου. Δίνουμε δώρο. Δίνουμε δώρο κρουαζιέρα να στείλεις μήνυμα. Γράψε και εσύ ένα SMS 989 και ενώ τη λέξη δώρο και το ονοματεπώνυμο και στείλ το στο 54301. Ελένη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολύ σε ευχαριστούμε. Καλή σου μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μέρα.
2: Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, στείλτε μηνυματάκια για να φύγετε κουσάντα σε Μύκονο, Ηράκλειο, Πάτμο. Φανταστική κρουαζιέρα all inclusive. Ένα δώρο 1.100 ευρώ από τον Γιώργο Βάλη. Θα ταξιδέψετε με τη Celestial που είναι καταπληκτική και θα περάσει τον ηρεμένα και θα σκέφτεστε εκεί εμένα και το Σπύρο όταν θα πίνετε τα ποτά σας μέσα
1: και τις καφεντάρες σας.
2: Ναι, μέσα στο πλοίο.
1: Και μην ξεχνάτε, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρίσκεται τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Για τη συντήρηση και την ασφάλιση, η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει όλα, ενώ εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπορείτε να μπείτε τώρα στο dei.gr και να μάθετε περισσότερα.
3: Alpha Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
2: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
1: What?
2: It's Joey.
3: Τα φιλαράκια κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989, Ανασταματιά του Σπύρος Λάμπρου. Για μισή ωρίτσα ακόμα μαζί σας και θα σας αφήσουμε μετά να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, να περάσετε καλές διακοπές και θα γυρίσουμε πολύ πολύ γρήγορα το Σεπτέμβριο, στις αρχές Σεπτεμβρίου, και θα μας βλέπετε και θα μας ακούτε μάλλον πολύ νωρίτερα. Θα μας ακούτε στις 9, από τις 9 μέχρι τις 11, όπως θα ακούτε και τον κύριο Τάκη Χατζή, 9 με 11 στις καθημερινές. Και εμάς θα μας έχετε το Σαββατοκύριακο να σας κάνουμε παρέα.
1: Ακούς, Γιάννη?
2: Ένα μήνα ολόκληρο.
1: Ένα μήνα ολόκληρο θα λείψουμε και από το Σεπτέμβριο θα στείνεσαι στις 9 στο, θα βάζεις το ραδιόφωνο του.
2: Ένα μήνα ολόκληρο.
1: Ένα μήνα ολόκληρο. Δεν θα μπορούσε.
2: Δεν το αντέχουμε, δεν το αντέχουμε.
1: Είσαι τρέλα. Δεν θα μπορούσε να μην είναι κοντά μας αυτή την τελευταία μας εκπομπή για τη σεζόν ο Γιάννης Γλυκός, ο πρόεδρος των ζαχαροπλαστών της Ελλάδος, γιατί ήταν μαζί μας όλο αυτό το χρόνο. Σας προσέφερε μόνο γλυκά αυτός ο άνθρωπος.
0: Ήταν όνομα και πράγμα.
2: 10 τούρτες τώρα που φεύγετε σήμερα, κλήρωση 10 τούρτες τελευταίες.
0: Όχι.
2: Για τη σεζόν.
1: Καλέ, πώς θα βάλουμε τα μαγιό?
2: Τα μαγιό μπαίνουν όπως είσαι, είσαι κούκλα, οπότε δεν χρειάζεται, μπαίνει το μαγιό.
0: Ορίστε, ορίστε. Τίποτα. Σταματιάδου, θα στη στείλω από εκεί να φέρει γλυκά για το κανάλι, τέλος.
1: Λοιπόν, πες μου κάτι. Πώς κυλάει το καλοκαίρι, πώς είναι η κίνηση, τρώνε παγωτά, τρώνε γλυκά ή είναι συγκρατημένα τα πράγματα γιατί κρατάνε τα χρήματα για να φύγουν 2-3 μέρες κάπου?
2: Κοίταξε να δεις, ότι δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχει. Είναι μαζεμένος ο κόσμος. Εντάξει, ακόμα ψηλοδουλεύουμε, γιατί τώρα από αυτή τη βδομάδα αρχίζουν και φεύγουν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πιστεύω ότι η νέκρα θα αρχίσει από Δευτέρα, Τρίτη. Μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, είναι καλά, βοηθάει και ο καιρός, ξέρεις.
0: Σήμερα είναι και γιορτή, ξέρεις, είναι και της Αγίας Παρασκευής.
1: Είναι της Αγίας Παρασκευής.
2: Σήμερα Αγίας Παρασκευής και αύριο το Αγίου Παντελεήμονα.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω, Γιάννη μου, ένα θέμα που δεν το έχουμε πιάσει καθόλου. Τούρτες γάμου φτιάχνετε?
2: Πολλές. Αυτό είναι η ειδικότητά μας.
1: Α, για πες.
0: Ορόφους δηλαδή, σαν την παντρεύω, ορόφους.
1: Εγώ θέλω σαν αυτές που βλέπω στο εξωτερικό, που είναι...
2: Ό,τι θες θα φτιάξουμε.
0: Μη σε νοιάζει.
2: Ό,τι θες. Εάν... Ολόπιε, να σε βάλουμε μέσα.
0: Ναι, να βγαίνεις από εκεί. Να
1: σαν τη Μέριλιν. Να σου πω, Γιάννη, εάν λοιπόν μας έφτιαχνες τώρα μια τούρτα γάμου, πολύ ωραία, έτσι όπως την φαντάζεσαι, πώς θα την έφτιαχνες for me, για μένα,
2: τώρα,
1: τι θα έβαζες?
2: Το καινούριο στυλ που είναι,
1: ναι,
2: είναι μεγάλες σε ταψί, όχι σε ταψί, σε δίσκο, μεγάλες στρογγυλές,
1: ναι,
2: και απάνω γεμάτες με ράσμπερι, φράουλες. Σε αυτό το στυλ.
0: Θέλεις χρώμα.
2: Του Αργυρού, για να σου δώσω να
1: καταλάβεις. Γεια σου. Όπως του Κωνσταντίνου Αργυρού. Λοιπόν, ναι, άρα αυτή η μόδα με τις πολυόροφες έφυγε. Τώρα έχουμε ισόγεια μόνο στις τούρτες.
2: Εντάξει,
0: είναι μεζονέτα, δεν είναι ισόγειο. Είναι μονοκατοικία αυτό, δεν είναι τούρτα.
2: Τις ψεύτικες τις φτιάχνουμε ακόμα. Τώρα έχουν σβήσει αυτές οι πιο παλιές που ήταν με ορόφους από εδώ και από εκεί. Ξέρεις, που βάζαμε, από ακουμπάγαμε πάνω τις τούρτες στον όροφο.
0: Και που είχατε και το ζευγάρι, το γαμπρό με την ύφη.
2: Ναι, ναι, το γαμπρό και την ύφη.
1: Τι ωραίες στιγμές.
2: Και λέει, ο άλλος ήθελε ξανθιά, νύφη, λαχρινό γαμπρό και τα διάφορα.
1: Ενώ το ζευγάρι, ας πούμε, μπορεί η νύφη η πραγματική να ήταν κοκκινομάλα, για παράδειγμα.
0: Ναι, όχι, γι' αυτό την ύφη. Είχες προλάβει και την εποχή με τα παστάκια παλιά που τα δίνανε στις βαφτίσεις,
1: ναι,
0: με το όνομα?
1: Τέλεια.
2: Κύριε Λαμπρού,
0: ναι,
2: 43 χρόνια.
0: Άμα αρχίσαμε τα κύρια, χαλάει η ατμόσφαιρα. Για πες.
2: 43 χρόνια.
0: Το πρώτο γλύκισμα για βάφτιση ποιο ήταν?
2: Παστάκι με όνομα επάνω.
0: Με όνομα. Μπράβο.
1: Τώρα...
0: Και το έπαιρνε πρώτα ο παππούς
1: τώρα...
0: που είχε το δικό του.
1: Γιάννη,
0: μπλε ζαχαρόπαστα για το αγόρι, ροζ για το κορίτσι.
1: Γιάννη,
2: και
1: τώρα...
2: πρόσεξε τι, ναι, θα σου πω.
0: Ναι.
2: Πρόσεξε. Ερχότανε η μαμά, τα παρήγγινε, και ερχότανε μετά ο μπαμπάς Τι όνομα βάζει πάνω.
1: Τέλειο. Για να μην γίνει καμιά κόμπλα. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι τώρα. Εάν ερχόταν μια Άννα αντίστοιχη και σου έλεγε «Γεια σας κύριε Γιάννη, θέλω να κάνω παστάκι, ξέρω εγώ, για το γιο μου, τον οποίο θα βαφτίσουμε». Αλλά το γιο μου θα τον βγάλουμε Ανδρέα Γεώργιο Ιωάννη και θέλω τα ονόματα να γραφτούν. Τι θα έκανες?
0: Θα το βάζει Άγιο. Τα τρία τα αρχικά.
2: Θα σου πω, δεν γίνεται. Δεν πάει να θέσει, εσύ δεν γίνεται.
0: Θα κάνουμε μεγάλη πάστα.
2: Αλλιώς κάνε μεγάλη πάστα, θα σου βάλω επάνω ό,τι θες.
0: Μα είναι σαν χαρτί μνημοζίνου, τα υπερηγείας που διαβάζανε.
1: Γιάννη, υπάρχουν και φαγωμάρες γύρω από αυτά. Μπορεί να ακούγονται γλυκά και ωραία πράγματα, αλλά υπάρχουν διαφωνίες ακόμη και από την τούρτα του γάμου, ε.
2: Καλέ, για το όνομα να δεις τι γίνεται. Τι είναι τούρτα? Για την τούρτα του γάμου να έρχεται ο γαμπρός. Δηλαδή οι άντρες, πιο πολύ περίεργοι είμαστε οι άντρες.
0: Δηλαδή τι θέλουνε?
2: Έρχονται και ενώ έχω ψήσει τη νύφη πώς θα την κάνουμε, έρχεται αυτή και μου αλλάζει όλα. Κατάλαβε.
0: Κάτσε ήσυχο, πε του ρεγά. Τι γεύσει θέλουν? Θέλουν άσπρε τούρτε, βέβαια, εντάξει.
2: Ναι, η γάμη πάντα είναι άσπρη.
0: Γιατί μαυρίζει μετά η ζωή.
2: Μαυρίζει. Η ψυχή μαυρίζει μετά, δεν έχει προλάβει αυτό.
1: Γιάννη, πάντω, εάν εγώ έβλεπα πάνω στην τούρτα μου, ενώ είμαι μελαχρινή, ξανθό κουκλάκι νύφη, θα χώριζε επί τόπου εκείνη την ώρα.
2: Θα χώριζε επί τόπου, έτσι.
0: Καλά, ψάχνει και ευκαιρία να φύγει.
2: Γι' αυτό δεν έχει παντρευτεί ακόμα.
0: Έτσι. Δεν μου λες, τη θυμάσαι κάτι τέτοια που βάζετε πάνω στην τούρτα που η νύφη έτρεχε και την κρατούσε ο γαμπρός? Μάλλον αντίστοιχη.
2: Ναι, τα έχουμε ακόμα.
0: Τα έχετε.
1: Τι εννοείς?
0: Έχει το κουκλάκι, ο γαμπρός τρέχει και τον κρατάει η νύφη.
2: Ναι, ο γαμπρός τον κρατάει η νύφη από το λαιμό, τον πιάνει.
1: Πολύ ωραίο σκηνικό.
0: Τα έχει πάνω όλα αυτά. Γεύσει, τι γεύσει ζητάνε?
2: Τώρα κοίταξε, κυρίως όταν είναι ένας γάμος, πάμε σε ανάμεικτη που αρέσει όλο τον κόσμο ή καμιά κούκκι. Τώρα μετά, αν θέλει ο πελάτης, σοκολάτα, φράουλα, φερέρο, αυτά. Δηλαδή, τρία-τέσσερα ή μπουένο.
1: Κάνεις και διαιτής.
0: Δηλαδή, τι διαιτής στον τούρτ? Στο γάμο θα κάνει 0%.
2: Στο γάμο, όχι.
0: Δεν στέκεται.
2: Εδώ θα φάνε στο κέτερινγκ ό,τι υπάρχει εκεί σε αυτό το τραπέζι.
0: Αυτό σε πείραξε.
1: Χωρίς γλουτένι, άμα σου ζητούσε εγώ χωρίς γλουτένι.
2: Όχι, γιατί χωρίς γλουτένι είναι ένα επικίνδυνο πράγμα. Πρέπει να γίνει σε εργαστήριο που είναι στεγανοποιημένο, να μην έχει γλουτένι καθόλου, γιατί μπορεί να πάθει ζημιά το παιδάκι που θα τη φάει ο όποιος
1: έχει. Α, μάλιστα. Τι λένε εδώ, βάλει τους ακροατές.
0: Λένε για τα τέτοια, ότι τα παστάκια τα έχουν ακόμα.
1: Ο θείος λέει με το θείο, λέει ο Τζόνι Τρούπερ, πλακωθήκανε για το όνομα.
0: Ο θείος με τη θεία πλακωθήκανε για το όνομα. Η θεία παρήγγειλε παστάκια με το όνομα του δικού της πατέρα, ενώ είχαν τελικά συμφωνήσει για τον πατέρα του θείου. Όταν ήρθε το κουτί με τα παστάκια μια ώρα πριν τα βαφτίσια και ο θείος είδε το άλλο, έβαλε γυναίκα και πεθερά να ξύρουν με το μαχαίρι τα παστάκια για να φύγει το όνομα.
2: Δεν σου το είπα τι γίνεται. Ερχόντουσαν εδώ η μαμά, ξέρω εγώ, και ερχόταν ο παππούς μετά. Τι όνομα έβαλα, μα μην ξέρανε. Λέω, πού να ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης σήμερα δίνει δύο τούρτες. Τι δύο? Δέκα τούρτες αυτές.
2: Δεν ακούς?
1: Δέκα. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Μιλάω δύο ώρες. Όποιος στείλει στο 694-7-989-989, στο Viber δηλαδή, και γράψτε τη λέξη τούρτα, μπαίνετε στο διαγωνισμό των αυθόρμητων στο Viber. Πες το ξανά το τηλέφωνο.
0: 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9.
1: Τι λέξη τούρτα, για να...
0: Τα παιδιά είναι μάχημα ή τα άφησες να πάνε καμία διακοπές, να κάνουν καμία βόλτα?
2: Έχουν φύγει και σήμερα θα είμαι όλη μέρα εδώ. Περιμένω τη Σταματιάδου να πει πότε θέλει.
0: Πού η Σταματιάδου έχει δελτίο, δεν μπορεί, ό,τι μπορεί στείλει της. Δεν μπορεί να έρθει
1: σήμερα. Η Σταματιάδου θα είναι εδώ μέχρι τις 25 Αυγούστου για την ενημέρωση των τηλεθεατών στο Star Channel.
2: Εδώ θα είστε. Εντάξει τότε, μια χαρά ενημέρωση, το βλέπουμε.
1: Ενημέρωση. Και να μην με ξεχνά, στέλνε στους συναδέλφους μου κάτι, κανένα γλυκάκι εδώ να τους γλυκάνεις.
2: Βεβαίως, αφού θα είσαι εκεί.
1: Ναι.
2: Σπυρώσεις πότε θέλεις.
0: Εγώ εδώ θα είμαι και Αύγουστο, μέχρι αρχές Αυγούστου θα είμαι εδώ, μη σε νοιάζει.
2: Α, οπότε εδώ θα είμαστε. Εντάξει,
0: μη σε νοιάζει τίποτα. Ό,τι χάσουμε, έχουμε σένα να μας τα δώσεις πίσω.
2: Μη είστε να χωριέστε καθόλου από Τρίτη, γιατί είμαι μόνος μου τώρα και δεν μπορώ αυτές
1: τις ώρες.
2: Την Τρίτη
1: θα σας
2: έρθω. Εντάξει.
1: Σ' αγαπάμε πολύ. Η ώρα η καλή. Έκανα και στίχο.
2: Έγινε. Η ώρα η καλή για σένα. Εγώ η ώρα η καλή έφυγε.
1: Φιλιά πολλά σε όλους. Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε για όλα.
2: Καλές διακοπές σε όλους.
0: Και μην ξεχνάτε, παιδιά, μόνο από τη ΔΕΗ βρίσκεται τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Για τη συντήρηση και την ασφάλιση, η ΔΕΗ αναλαμβάνει, ενώ εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπαίνετε στο ΔΕΗ.gr. Και πριν πάμε σε μουσική, ρίξε μία το διαγωνισμό.
1: Θέλω να σας αποχαιρετήσω με τους διαγωνισμούς. Λοιπόν, λέω για τελευταία φορά, έχετε πολύ λίγα λεπτά ακόμη, μην χάσετε αυτό το φανταστικό δώρο. Γράψτε σε ένα SMS 989 κενό τη λέξη δώρο και το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε το στο 54301. Σε λίγα λεπτά από τώρα, ένα τυχερό ζευγάρι θα κερδίσει μια υπέροχη κρουαζιέρα σε Μύκονο, Κουσάνταση, Πάτμο και Ηράκλειο από την Celestial και τον Γιώργο Βάλη από την Ένωση Επαγγελματικών Θαλαμιγών, που είναι μαζί μας και μας στηρίζει. Θα φύγετε 4 μέρες τον Σεπτέμβριο για να περάσετε υπέροχα. Και στο Viber,
0: στο 6947989989, 10 τουρτίτσες για σας από τον κύριο Γλυκό.
1: Από τα ζαχαροπλαστεία Μαρών που είναι στο Ήλιον και στο Εγάλεο. Θα πάτε σήμερα το βράδυ, αύριο, όλη τη βδομάδα, όποτε θέλετε, για να πάρετε μια τούρτα.
0: Ήδη σφαίρα έρχονται τα μηνύματα και θα κληρώσουμε σε λίγο. Να θυμίσουμε ότι στο χθεσινό διαγωνισμό που δώσαμε 5 ταξίδια, στην Παραμυθιά Θεσπρωτείας πηγαίνει η κυρία Χαϊκάλη Διονυσία, στο Μεσολόγιο Παναγιώτης Μπεβάρδος, στο Ναύπλιο κύριος Καρούμπης Νίκο, στην Αστυπάλαια η κυρία Ιφηγένεια Κουρτίδου και στο Πήλιο η κυρία Ραπανάκη Ευγενία. Ανασταματιάδου,
1: φιλιά πολλά, να έχετε ένα καλό καλοκαίρι. Εμείς θα τα πούμε αρχές Σεπτέμβρη με νέα ώρα εδώ στον Αλφαρέντιο με τον Σπύρο Λάμπρου. Πάμε για τρίτη χρονιά, Σπύρο.
0: Ναι.
1: Για τρίτη χρονιά, απλά σε διαφορετική ώρα, 9 με 11 τα Σαββατοκύριακα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την αγάπη και για τη στήριξή σας.
0: Και καταλαβαίνετε τώρα, αν 10 ερχόταν και κοπάναγε τσάντες και έριγνε σπρέι και έλεγε αυτό και πώς είναι και πρωί ξυπνήσαμε και τι γίνεται, φανταστείτε το στις 9. Δεν θέλω να το σκεφτώ καν. Λοιπόν, θα τα πούμε στο δελτίο. Καλό δελτίο, Αναστηματιάδου, θα τη δείτε στις 3 η ώρα στο μεσημεριανό δελτίο και αμέσως μετά στο δελτίο νοηματικής, λίγα λεπτά αργότερα. Και το βράδυ θα τα πούμε μαζί παρατέρατο. Εγώ θα συνεχίσω να σας κάνω παρέα ένα ταρτάκι, γιατί πρέπει να κάνω και την κλήρωση για την τούρτα και να σας πω βέβαια ποιος κερδίζει και το διαγωνισμό που θα γίνει αυτομάτως σε κανένα δεκαλεπτάκι για την κρουαζιέρα μας. Πάμε music! 89.

Στείλτε όνομα επίθετο όταν στα μηνύματά σας, για να δούμε ποιος θα κληρωθεί. Να πούμε όνομα επίθετο και τηλέφωνο. Μην παίρνουμε μόνο τηλέφωνο και δεν ξέρουμε ποιος είναι. Για τις τούρτες, 10 τουρτίτσες, σε 10 λεπτά τις κληρώνουμε.

0: Λέω Γιώργης, και γιατί ρε παιδιά στο ένα παστάκι ένα όνομα, σιγά να βάλετε διαφορετικά ονόματα στα παστάκια, να φάμε κι εμείς 3-4 διαφορετικά παστάκια. Βεβαίως. Καλημέρα Δημητράκη μου, σας αποχαιρετώ, λέει παιδιά, καλές διακοπές, να είσαι καλά Δημητράκη. DH, καλημέρα, χρόνια, όχι τι χρόνια, χρόνια πολλά στην Εύη, να είναι καλά. Τούρτα, γεια σου Σπυριδούλα μου, όποιος θέλει μήνυμα μπαίνει στην τούρτα, παιδιά, μπαίνει στο διαγωνισμό για τούρτα, παιδιά, εννοείται. Εννοείται από τα ζαχαροπλαστεία που είπαμε του κυρίου Γλυκού που τον ακούγατε πριν από λίγο. Λοιπόν, κάτσε γιατί είναι πολλά τα μηνύματα, θα κάνουμε την κλήρωση σε 5 λεπτάκια. Ρίχτουσε ένα κομματάκι ακόμα να πούμε σε μια σειρά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, ό,τι χρειαστείς είμαστε μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ παιδιά, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν όλο αυτό τον καιρό μαζί μας. Τώρα να σας πω ότι όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή πριν από 3 χρόνια, θέλω να σας πω ότι στην πρώτη εκπομπή ήμασταν και λίγο απογοητευμένοι, γιατί δεν υπήρχε και πολλή επικοινωνία, ήταν και διαφορετική κατάσταση τότε στο ραδιόφωνο, και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα η δικιά σας αγάπη και η συμμετοχή στα μηνύματα άλλαξαν πάρα πολύ τα πράγματα και μας έκαναν και εμάς να θέλουμε να δουλέψουμε όλο και περισσότερο, να ανταπεξέλθουμε στις δικές σας ανάγκες, να μπορούμε να είμαστε εντάξει απέναντί σας και καλά ενημερωμένοι, και να σας φτιάχνουμε και τη διάθεση αυτό το 2ωρο, και με τη δική σας βοήθεια θέλω να σας πω ότι το καταφέραμε. Φέραμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Θέλω να ξέρετε όμως ότι στο ραδιόφωνο, ειλικρινά σας το λέω, ειδικά το Σαββατοκύριακο, όλη η ιστορία είναι η δική σας επικοινωνία. Δηλαδή βλέπω τώρα την εκατοντάδες στα μηνύματα για την κρουαζιέρα, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί μας εμπιστεύεστε, ξέρετε ότι θα πάτε σε ένα ωραίο ταξίδι, ότι θα περάσετε καλά. Χτες ήταν εκατοντάδες τα μηνύματα και για τα 5 ταξίδια που σας δώσαμε, τα οποία δεν έχουμε και κανέναν άνθρωπο, θέλω να σας πω, να μας τα κλείνει. Εμείς τα κλείνουμε τις δικές μας ζωριμίες και το κάνουμε με όλη μας την αγάπη για εσάς. Και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτή η ανταπόκριση, γιατί εγώ είμαι και λίγο από τα Μεσόγεια και ξέρετε κάτι, όταν μπαίνω σε ένα σπίτι και πάω και ένα γλυκό, θέλω να με κεράσουν και κάτι. Από εσάς το κέρασμά σας θέλω να είναι τα μηνύματα, και η συμπαράστασή σας και τα μηνύματα που μας στέλνετε μας κάνουν και αισθανόμαστε πάρα πολύ καλά. Και ξέρετε ότι πολλά από τα μηνύματα που στέλνετε είναι και δεικτικά, είναι και επιθετικά, και καλά κάνετε και τα στέλνετε, γιατί έτσι και εμείς γινόμαστε καλύτεροι και έτσι και εμείς ψαχνόμαστε περισσότερο. Εκτός αυτού, θέλω να σας πω ότι με τα μηνύματα που μας έχετε στείλει, μας έχετε ανοίξει τα μάτια σε πολλά θέματα που εμείς δεν το σκεφτόμασταν, δεν ξέραμε ότι ήταν έτσι. Λέω, όχι, μια χαρά είναι, δεν είναι αυτό. Και τελικά δίνοντας πληροφορίες και στοιχεία, ο καθένας για τη δική του δουλειά ή για αυτό που ζει, ξέρετε πόσο αλλάζουν και πόσα πράγματα μαθαίνουμε κι εμείς, και πόσο πολύ μας έχετε βοηθήσει και στα ρεπορτάζ μας με τις δικές σας πληροφορίες. Οπότε ξέρετε, ακόμα και μια καλημέρα, ακόμα και αν μας πείτε ότι είμαι στην τάδε περιοχή και βρέχει, ή χτες έκανα αυτό, ή παιδιά πήγα εκεί στο σούπερ μάρκετ και βρήκα αυτό και δεν μου άρεσε, ή πάω εδώ και καλά είναι, αλλά μπορούσε να ήταν και καλύτερα, είναι πολύ σημαντικά για μας. Καλημέρα στην Τέτα, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στο Διαμαντή, στο Νίκο. Να περάσετε καλά. Στο Μίλτο. Το πρόβλημα είναι θα μας λείψει τις διακόπες. Θα γυρίσουμε γρήγορα, φίλε. Δεν φαντάζεσαι πόσο γρήγορα περνάνε όλα αυτά. Καλημέρα στη Μαρία, στην Αγγελική, στην Ελεάνα, στη Λιωσάτου, την κυρία Βάλη, στο Παναγιώτη. Όλοι για τούρτα είσαστε μέσα, το θέλετε το γλυκάκι. Και τα κάνετε αυτά, γιατί είσαστε μορφές όλοι. Τα κάνετε αυτά τώρα που φύγει σταματιάδου. Γιατί αν με σταματιάδου βλέπετε ότι έχουν πέσει τώρα 80 μηνύματα σφεντόνα, θα έλεγε βέβαια, είδατε ζάχαρη! Και ανοίξατε. Την άλλη φορά, όταν θα γυρίσουμε το καλό, θα σας έχω κάθε Σάββατο και Κυριακή, γιατί θα είναι Σεπτέμβρης, και θα σας έχω Σάββατο 3 κιλά αβοκάντο, και Κυριακή δεν ξέρω τι, καρπουζόζουμο και καροτόζουμο. Τζόνιο Τρούπερ, καλά τα έλεγε. Να κάνει, λέει, να συγκατοικείς με τη Σταματιάδου, να ξυπνάει και να ακούς το μπλέντερ και να λιώνει μέσα καρότα, αβοκάντο, ιστορία, και σου λέει πάτω, είναι πάρα πολύ δυναμωτικό αυτό το πράγμα, και μετά να δω πώς να οδηγήσει το ταξί. Πάμε μουσικάρες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Κωνσταντίνε, δώσε 10 ονόματα από 1 έως 78. 10, σφαίρα.
1: Το 32.
0: Γράφω.
1: Το 76.
0: Ναι.
1: Το 52.
0: Δώσε 3.
1: Το 36.
0: 4.
1: Το 44.
0: 5.
1: 11.
0: 6.
1: 2.
0: 7.
1: 69.
0: 8.
1: 102.
0: Όχι, δεν έχω 102.
1: Μέχρι πόσο?
0: Μέχρι 74.
1: 74.
0: Okay. Και ένα ακόμα.
1: 71.
0: Okay. Λοιπόν, βάλε τραγουδάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου μηνύματα. Κάτσε να δω. Λοιπόν, κάνω καταμέτρηση. Ήρθε, έγινε και η κλήρωση για την κρουαζιέρα. Ready, βάλε μουσική να κρατήσω αγωνίες τώρα.

Σάκης Θεοδωρόπουλος, Βεργάδη Βασιλική, Δημήτρης Χαλκιάς, Γιώργος Ρεκ, 4, Δανάη Γρίβα, 5, Μαρία Λιάρη, 6, Μαργαρίτα Ζαρκατούλα, 7, Γιώργος Σταθόπουλος, 8, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, Νάτι Πελοπόννησος, 9, Επαμεινώντας Τσίος, 10. 10 τούρτες, θα ενημερωθείτε όλοι παιδιά με τηλεφωνάκι να πάρετε τις τουρτίτσες σας και να περάσετε εξαιρετικά το καλοκαίρι που έρχεται. Και για την κρουαζιέρα, κλήρωση έγινε ηλεκτρονικά πριν από λίγο. Στέλνετε στο 54301 γράφοντας 989 κενό τη λέξη δώρο και το όνομα τεπώνυμό σας. Κρουαζιέρα εξαιρετική, εικόνες του Αιγαίου για δύο άτομα, 25 έως 29 Αυγούστου, Λαύριο, Μύκονο, Κουσάνταση, Πάτμο, Ηράκλειο, Σαντορίνη, Λαύριο, 1100 ευρώ. Νικήτρια έχουμε, όχι νικητή. Η κυρία Σταυρούλα Καλύβα, θα ενημερωθείτε, έχετε ήδη ενημερωθεί με SMS ηλεκτρονικά. Είσαστε καλά.

0: Ήταν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εδώ στον Αλφαρέτη 98,9. Η Άννα Σταματιάδου, ο Σπύρος Λάμπρου στα μικρόφωνα. Ήταν η ενημερωτική εκπομπή του Σαββατοκύριακου 10 με 12, η οποία του χρόνου πηγαίνει 9 με 11. Με τη δική σας αγάπη θα είμαστε δίπλα σας. Να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Όσοι γυρίσατε, μην το βάζετε κάτω. Να ξαναφύγετε, σας εύχομαι, και να περάσετε θαυμάσια. Όσο μπορείτε, ξεαγχωθείτε. Το έχετε ανάγκη. Σας αξίζει και λίγες διακοπές παραπάνω και κάτι καλύτερο για σας. Ξέρω ότι είστε καλοί άνθρωποι και δεν θα αφήσετε τους διπλανούς σας. Θα τους βοηθήσετε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Άρα να μην ξεχνάμε και τον εαυτό μας, να τον βοηθάμε, να τον φροντίζουμε, να κάνουμε ό,τι καλύτερο και για αυτόν, γιατί και εμείς κουραζόμαστε πολύ. Θα τα πούμε του χρόνου. Στον ήχο, εκπληκτικός φίλος, πολύ καλός συνεργάτης, καλός συνάδελφος, Κωνσταντίνος Ρέκα. Να είσαι καλά, φιλαράκι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλλη Σπυροπούλου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, μας έλυσε τα χέρια με τους δεκάδες καλεσμένους που είχαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμπαράσταση, για την αγάπη σας, για τη συμπόρευση σε αυτή την εκπομπή. Σας αγαπάμε πολύ, ακολουθούν οι δυσάρες και τα λέμε. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι, τα φιλιά μας θα τα πούμε εμείς και σήμερα στο δελτίο το βραδινό.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
6: Της οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Η απόφαση της Συνόδου στην πόλη Μπουσάν της Κορέας ενισχύει τις προοπτικές προστασίας και ανάδειξης του Ολύμπου. Για εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Από σήμερα ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026-2030 ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις επιπτώσεις του στην οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως ήδη εφαρμόζονται τα μέτρα στήριξης των πολιτών συμπεριλαμβανομένης της επιπλέον μείωσης 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο. Οι ειδικές δυνάμεις στη Γερμανία υποπτεύουν σταθμούς μετρό και τα σύνορα της χώρας για τον εντοπισμό του υπόπτου για την επίθεση σε εκδήλωση της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ χθες βράδυ στο Βερολίνο με μία γυναίκα νεκρή και 14 τραυματίες. Οι αρχές έχουν εκδώσει ανακοίνωση με τα χαρακτηριστικά του υπόπτου και προειδοποιούν τους πολίτες να μην τον πλησιάσουν. Πρόκειται για έναν 21χρονο Γερμανό υπήκο λιβανέζικης καταγωγής και υποστηρικτή του ISIS. Πρόσφατα έχει αποφυλακιστεί από φυλακή ανηλίκων για αδικήματα όπως επίθεση και εκβιασμό, ενώ η αστυνομία ερεύνησε το σπίτι του. Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης στην νοτιοδυτική Γαλλία και την Ισπανία, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν στη διάρκεια της νύχτας στις εστίες τους. Οι γαλλικές αρχές πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκένωσης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Ζιρόντ, επικαλούμενες πρωτοφανή φαινόμενα καταιγίδες φωτιάς. Οι Ισπανικές αρχές διέταξαν το βράδυ την εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο λόγω του πύρινου μετόπου δυτικά της Μαδρίτης, με τον Ισπανό Υπουργό Εσωτερικών να μην κρύβει την ανησυχία του. Ανοίγει αύριο ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος προβλέπει ότι μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και σε έως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και servicers. Το σύνολο της διαδικασίας πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο σε όλα τα στάδια. Οι οφειλέτες μπορούν πλέον να ρυθμίσουν στο σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ, αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα ο τελικός της Εθνικής Ομάδας Πόλο απέναντι στην Ουγγαρία στο World Cup στο Σίδνεϊ. Είναι η πέμπτη φορά που η Γαλανόλευκη αγωνίζεται σε τελικό μεγάλης διοργάνωσης, έχοντας βρεθεί σε 18 ημιτελικούς. Και ο καιρός σήμερα γενικά αίθριος, οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά, η θερμοκρασία σε άνοδο. Στην Αττική αίθριος καιρός σήμερα με τους ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Pop Art, του δίωρου για τις τέχνες και τον πολιτισμό του Alpha Radio 989, που φέτος όλα τα προηγούμενα μεσημέρια του Σαββάτου και της Κυριακής, από τις 12 μέχρι τις 2, είχε τη φιλοδοξία να σας ενημερώσει για πολλά αξιοπρόσεκτα γεγονότα που συμβαίνουν στο πολιτιστικό σύμπαν της Αθήνας, κατά κύριο λόγο. Λειτουργήσε βέβαια και σαν φιλόξενος χώρος, μέσα σε εισαγωγικά, υποδοχή σημαντικών ανθρώπων από διαφορετικά καλλιτεχνικά πεδία και γνωριμίας με το έργο τους. Είναι η τελευταία εκπομπή η σημερινή, γι' αυτό και θα μου επιτρέψετε να διατυπώσω κάποιες σκέψεις σε σχέση με την καλλιτεχνική, παύλα πολιτιστική πραγματικότητα. Υπάρχει ένας υπέροχος κόσμος εκεί έξω, ανθρώπων με γνώσεις, ταλέντο, δημιουργικές ικανότητες, φαντασία, ο υπέροχος κόσμος των τεχνών που μας βοηθάει να ζήσουμε, που βελτιώνει αναμφισβήτητα την κριτική μας ικανότητα, την αισθητική και την ηθική μας. Πολλοί εξ αυτών των καλλιτεχνών είναι αποκλεισμένοι από ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, όχι για άλλο λόγο, αλλά από άγνοια και αδιαφορία, και δυστυχώς η πολιτιστική δημοσιογραφία σήμερα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, προσδιορίζεται από το περιεχόμενο των light πρωινών και μεσημεριανών εκπομπών και από το ψευδές ερώτημα «Τι θέλει ο κόσμος?». Ο κόσμος λοιπόν, αυτή η βολική γενίκευση, περιλαμβάνει και ανθρώπους που γεμίζουν τα θέατρα, πηγαίνει σε συναυλίες, παρακολουθεί οικαστικά γεγονότα, παρακολουθεί δημόσιες συζητήσεις και παρουσιάσεις βιβλίων, βλέπει ταινίες, ενδιαφέρεται να μάθει και να γίνει καλύτερος. Εμείς σε αυτούς απευθυνόμαστε. Ο Κωνσταντίνος Ρέκας είναι και σήμερα μαζί μου, εδώ στο στούντιο για να ρυθμίσει τους ήχους. Ώρα για λίγη μουσική, Κωνσταντίνε, και επιστρέφουμε.

0: Επανήλθαμε, ακούτε το τελευταίο pop-art, το πολιτιστικό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη και τώρα θα συναντήσουμε τη γλύπτρια Βένια Δημητρακοπούλου, τα έργα της οποίας μιλάνε μέσα σε εισαγωγικά με τον τρόπο τους για πράγματα που έχουμε ανάγκη και που σαφώς μας λείπουν. Μιλάνε για αρμονία, ευγένεια, λεπτότητα, εμπνέονται από τις καμπύλες της φύσης, τη δύναμη των καθαρών σχημάτων, τα θαύματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Η στενή σχέση της με την αρχαία ελληνική γλυπτική φαίνεται καταρχάς στην αγάπη της για το λευκό μάρμαρο, αλλά περισσότερο στον τρόπο που παραδείγματος χάρη ένα στοιχείο αρχαίου γλυπτού αυτονομείται και γίνεται το ίδιο έργο τέχνης. Αξιοπρόσεκτος είναι και ο τρόπος που εντάσσει το φυσικό περιβάλλον στο σώμα, αν μπορώ να το πω έτσι, κάποιων γλυπτών που έχει δημιουργήσει για το δημόσιο χώρο. Παραδείγματος χάρη, η μεταλλική επιφάνεια στο έργο Gentility, σε μια σύνθεση γλυπτών από μάρμαρο σε καμπύλο σχήμα, αντανακλά τον ουρανό, τα σύννεφα, το φως, μεταβάλλοντας διαρκώς την εικόνα του έργου. Αφορμή για τη συνάντησή μας εδώ τη ραδιοφωνική με τη Βένια Δημητρακοπούλου είναι η έκθεση έργων της με τίτλο «Του Εθέρα και της Θάλασσας» στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Ιστορικό Αρχείο, Μουσείο Ίδρας, με την επιμελητική φροντίδα της Ελένης Βαροπούλου. Καλό μεσημέρι, κυρία Δημητρακοπούλου.
1: Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Τα είπατε όλα πάρα πολύ ωραία, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω εγώ. Θα περιγράψετε εξαιρετικά.
0: Εγώ είπα συνοπτικά 2-3 χαρακτηριστικά μελετώντας έτσι λίγο τη γλυπτική σας. Όμως υπάρχουν πολλά πράγματα να πούμε, είναι μια ολόκληρη διαδρομή, είναι σχέσεις, αναφορές, επιρροές και πώς το λένε, υλοποιημένα έργα τέχνης για τα οποία θέλω να μας μιλήσετε. Να ξεκινήσουμε όμως από την έκθεση και μετά μπορούμε να ανατρέξουμε και στο παρελθόν.
1: Μάλιστα, η παρούσα έκθεση όπως είπατε φιλοξενείται στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας. Ξεκινά 31 Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου, οπότε είναι αρκετά μεγάλο διάστημα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και έργα δύσκολα να μεταφερθούν. Ένα νησί που είναι με τα γαϊδουράκια, που είναι με τα καραβάκια. Οπότε είναι μια διαδικασία.
0: Ναι, αυτό η αλήθεια είναι δεν το είχα σκεφτεί, ότι είναι μαρμάρινα αρκετά βαριά, βαριές κατασκευές κάποια, οπότε όντως υπάρχει ένα θέμα πώς μεταφέρονται εκεί, αλλά όλα γίνονται. Οπότε για πείτε μας, είναι καινούργια έργα από ό,τι διάβασα, έτσι?
1: Είναι καινούργια έργα που έγιναν ακριβώς για το μουσείο. Κάθε φορά, όπως και πέρυσι στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάρου που είχα μια άλλη έκθεση, αυτό που με ενδιαφέρει πάντοτε είναι, δεν πηγαίνω έτσι με ιδέες έργα σαν αλεξιτουτιστής και προσγειώνομαι στον εκάστοτε χώρο, αλλά μου αρέσει να πηγαίνω σε μέρη που τα έχω, δηλαδή όπως το Μουσείο της Πάρου, όπως τώρα το Μουσείο, το Ιστορικό Μουσείο της Ίδρας, τα έχω επισκεφθεί πολλές φορές, αλλά με το μυαλό μιας επικείμενης έκθεσης κάτι άλλο γίνεται, κάτι άλλο συμβαίνει. Έτσι, κοιτάζω, αλλιώς φαίνεται το χώρο, τα πράγματα, τον τόπο, έρχονται στο νου μου η ιστορία, μνήμη του τόπου, όλα αυτά που συνθέτουν έτσι αυτό που γίνεται, που συμβαίνει και έχω μπροστά μου. Και
0: τη χωρική συνθήκη έργα, δηλαδή εκεί που θα στηθούν τα έργα, βεβαίως, και αυτό ακόμα επηρεάζει.
1: Βεβαίως, και ο χώρος, αλλά και τι συμβαίνει στο
0: και
1: χώρο.
0: Τι φέρει,
1: και τι φέρει, ναι. Χώρος, ακριβώς. Οπότε πέρυσι στο Εθνικό Μουσείο της Πάρου ήταν μια συνομιλία, τέλος πάντων, με δύο αριστουργήματα εκεί γλυπτικής, αρχαίας ελληνικής γλυπτικής, που είναι μια αρχαϊκή σφίγγα και μια νίκη. Η μία στις έλειπαν τα φτερά, η σφίγγα που είχε τα φτερά τα είχε πίσω σε μια στάση τέτοια που ήταν σαν να άκουγες, ας πούμε, τον ήχο τους. Ήταν ένα εκπληκτικό.
0: Αυτό είναι το αρχαίο γλυπτό στο οποίο αναφέρθηκα, που εσείς μετά πήρατε, ας πούμε, μια εντύπωση, μια λεπτομέρεια.
1: Ακριβώς.
0: Και φτιάξατε το δικό σας έργο.
1: Στάθηκα στο φτερό, δηλαδή. Έφτιαξα ένα φτερό σημερινό που συνομιλούσε με έναν τρόπο με εκείνο της, του αγάλματος, και μετά έφτιαξα επίσης άλλα φτερά που ήταν τα φτερά της νίκης που έλειπαν, διάλεξα αυτό το μάρμαρο, μετά έκανα ένα ανάγλυφο με μια οντότητα έτσι φτερωτή, οπότε βγήκε μια ενότητα έργων εδώ τώρα. Εκεί λοιπόν είχε να κάνει με τον Εθέρα. Έτσι λοιπόν φέτος στο μουσείο, στην επίσκεψη που έκανα, κίνησε το ενδιαφέρον μου ένα έξεμα που ήταν μια γοργόνα, ένα γλυπτό μείωμα γοργόνας, όπου ήταν το σώμα, βέβαια, το ανθρώπινο σώμα. Μετά ήταν μια σπήρα και έχω κάνει και μια σειρά σχεδίων μεγάλη με σπήρες. Και μετά το κομμάτι της ουράς, το τελευταίο, έλειπε. Αυτό λοιπόν κάτι μου έκανε, κάτι μου κίνησε έτσι το. Και άρχισα να σχεδιάζω το έργο αυτό με την ουρά του, την ουρά του μόνο. Βγήκε λοιπόν ένα ανάδειγμα.
0: Αρχαίο ήταν αυτό το έργο?
1: Αυτό, όχι, δεν ήταν αρχαίο.
0: Γιατί
1: όχι.
0: Έτσι όπως μου το είπατε, θα μπορούσε να ήταν και ακρόπρορο, ας πούμε, μια γοργόνα.
1: Όχι, γιατί είναι από μάρμαρο, μάλλον από κάποια κρίνη, από κάποιο υδραϊκό αρχοντικό.
0: Νεότερο
1: μουσείο. Ένα, πολύ ωραίο, ένα πολύ ωραίο γλυπτό που είναι στην είσοδο του μουσείου. Και έτσι λοιπόν άρχισε να βγαίνει, να προκύπτει μια θεματική, τέλος πάντων, σε διάφορα σχέδια, ανάγλυφα, μάρμαρο, που έχουν να κάνουν με τις οντότητες της θάλασσας πλέον, δηλαδή και τις θαλάσσιες. Οπότε είπαμε να ενώσουμε αυτούς τους δύο, τα δύο πεδία του Εθέρα και της θάλασσας, και έτσι είναι κάποια έργα από την περσινή έκθεση και όλα αυτά που βγήκανε φέτος, και συνδέθηκαν σε ένα έτσι λίγο αυτό το ποιητικό τίτλο που έδωσε η επιμελήτρια Ελένη Βαροπούλου, του Εθέρα και της θάλασσας.
0: Ναι. Τη γνωρίζετε την Ελένη Βαροπούλου από παλιά? Τώρα τελευταία ασχολείται πολύ με τις επιμέλειες εκθέσεων. Μα αφήνει λίγο το θέατρο που την απασχόλησε δεκαετίες. Και βλέπω μεγάλο ενδιαφέρον να αναπτύσσει για εικαστικές εκθέσεις.
1: Είναι ασχολείται πολύ. Ναι, ασχολείται πολύ. Και είχαμε την πρώτη μας συνεργασία όταν έκανα μια έκθεση ατομική το 24 στην Γκαλερί Κούρντ, η οποία είναι και
0: συνδιοργανώτρια της νυν έκθεσης.
1: Εκθέσεις ακριβώς, και συνεργαστήκαμε τότε πρώτη φορά και είχαμε έτσι μια πολύ ωραία δημιουργική
0: επικοινωνία τελικά.
1: Ναι, όπου μέσα από τη συνομιλία και το διάλογο βγαίνουν πράγματα που και για μένα είναι καινούρια, και έργα που ίσως μόνη μου να μην επέλεγα να τα δείξω.
0: Είναι, ξέρετε, αυτό που καμιά φορά συμβαίνει, η θεωρία να εμπνέει την πράξη. Συνήθως συμβαίνει το αντίθετο, η πράξη εμπνέει τη θεωρία, αλλά μερικές φορές μπορεί να οθήσει τους δημιουργούς με κάποια ιδέα. Να προχωρήσουν σε έργα τέχνης.
1: Την εμπλουτίζει, γιατί κάποιος, μην νομίζετε, δηλαδή νομίζω ότι τουλάχιστον εγώ, για να μιλήσω για μένα, δεν είναι ότι έχεις όλες τις βιβλιοθήκες, τα βιβλία που έχεις διαβάσει τη ζωή σου ανοιχτά μπροστά σου ανά πάσα ώρα την ώρα που κάνεις. Με κάποιο τρόπο δηλαδή είναι και κάποια πράγματα που γίνονται λίγο πιο ασυνήθιτα, πιο...
0: Από
1: άλλα.
0: Από μια κληρονομική μνήμη, ίσως από,
1: βέβαια,
0: από όλα αυτά που συγκροτούν και τα ενδιαφέροντά σας.
1: Και τις αντένες του καθενός, άλλα πιάνει του ενός, άλλα πιάνει του άλλου.
0: Δεν μου λέτε κάτι, πώς μια γυναίκα καταλήγει στην γλυπτική και μάλιστα σκληρών υλών, όπως είναι το μάρμαρο ή ο χάλιβας ή άλλα υλικά που χρησιμοποιείται? Ξέρετε, λίγο μπορεί να είναι το στερεότυπο που έχουμε στο μυαλό μας και το φέρουμε και εμείς οι γυναίκες του

0: παρακολουθούσαν κατά το παρελθόν, αυτό λέω.
1: Ναι, και στη δική μου θυμάμαι ήμασταν πολλά κορίτσια και ερχόντουσαν καθηγητές και μας λέγανε τώρα εσείς θα παντρευτείτε, θα κάνετε παιδιά και θα τα αφήσετε όλα αυτά, θα πάνε στράφη. Κάτι που ας πούμε εμένα με πείσμονε, με θύμωνε.
0: Ναι, και εμένα θα με θύμωνε.
1: Με θύμωνε δημιουργικά, δηλαδή πείσμονα και έλεγα εντάξει, τώρα θα δείτε ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν είναι έτσι, γιατί τελικά όλα μπορείς να τα κάνεις. Και παιδί και σπίτι και
0: να ασχοληθείς και με την τέχνη ή με την καριέρα σου την άλλη αν έχεις.
1: Ναι. Αυτά με ό,τι ο καθένας. Ναι.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω πάντως να μου πείτε για τη σχέση σας με το Μάρμαρο.
1: Ναι, ήθελα να πω επίσης ότι η γλυπτική, έτσι πως την αγάπησα, ήταν γιατί είχε ο πατέρας μου μια πολύ μεγάλη κλίση. Είχε μπει στην Καλών Τεχνών, είχε ένα εξαιρετικό ταλέντο, είχε πάει παιδάκι στον Απάρτη κοντά, είχε δουλέψει στο εργαστήριο του Απάρτη. Και ήταν έτσι, αυτό κάπως μεταφέρθηκε και επειδή δεν ακολούθησε τελικά αυτό στη ζωή του, αλλά έγινε δικηγόρος, αυτό κάπως έμεινε σε μένα.
0: Έμεινε μέσα του σαν...
1: Και μέσα του και σε μένα, σαν κάτι που άφησε, δεν το τελείωσε και σαν να έπρεπε να το τελειώσω εγώ με κάποιο τρόπο. Έτσι το είχα μέσα μου πάντα.
0: Ζει ο μπαμπάς σας, για να σας καμαρώνει, ενώ πρόλαβε να σας καμαρώσει.
1: Πρόλαβε λίγο, έφυγε όταν ήμουν έγκυος στην κόρη μου.
0: Γιατί θα ήταν φαντάζομαι μεγάλη ικανοποίηση να δει που έχετε φτάσει σήμερα. Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για να μιλήσουμε για αυτά τα ωραία της γλυπτικής και των τεχνών. Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και είναι ο τρόπος σου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και εδώ στο Pop Art μιλάμε για θέματα που αφορούν τις τέχνες και τον πολιτισμό και είναι μαζί μας η λήπτρια Βένια Δημητρακοπούλου, η οποία εκθέτει θα εκθέσει, στα τέλη του μηνός είναι τα εγγένεια της έκθεσης, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στο παράρτημα της Ίδρας, όπου υπάρχει το ιστορικό αρχείο και μουσείο της Ίδρας. Λοιπόν, κυρία Δημητρακοπούλου, για πείτε μου λίγο, πώς μπορεί να συλλάβει κανείς σήμερα? Είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί ακόμα και με την ταινία του Νόλαν ή τις αρχαίες τραγωδίες που βλέπουμε στα αρχαία θέατρα, κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο. Μας απασχολεί έντονα η σχέση μας με το αρχαίο μας παρελθόν. Εσείς σαν να το έχετε λύσει, δηλαδή προχωράτε σε νέες δημιουργίες με σαφή αναφορά και επιρροή, αλλά προχωρώντας στο δικό σας δρόμο και σε πολύ μοντέρνα πια μονοπάτια της σύγχρονης γλυπτικής.
2: Αυτό θέλω να πω, ότι δεν είναι ότι με απασχολεί, δεν με απασχολεί, είναι μέσα μου, το φέρω, δηλαδή υπάρχει.
1: Γιατί προκύπτει δηλαδή το έργο φυσικά, σαν να λέμε, αθόρμητα.
2: Είναι μέσα μου αυτό, οπότε ναι. είναι μέσα σαν πληροφορία, είναι μέσα στο DNA μας, δεν ξέρω, υπάρχει. Οπότε μετά αυτά τα πράγματα γίνονται και με έναν τρόπο φυσικό, δεν είναι ότι λέω ποτέ θέλω να κάνω ένα θέμα που ναι. έχει σχέση με τη μυθολογία. Αυτά τα πράγματα προκύπτουν με έναν τρόπο οργανικό σχεδόν, δηλαδή γίνονται μέσα από κάποιες συναντήσεις σε κάποιους τόπους όπου αυτά αναδύονται.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι και ένα πράγμα, έτσι, μια στο θέμα της έκθεσης τώρα, η ανάδυση. Υπάρχει και ένα έργο έξω του μουσείου, η αναδυομένη.
1: Ναι, ναι.
2: Και η Ελένη Βαροπούλου στο κείμενό της μιλά για την ανάδυση, πώς μέσα από το υλικό αναδύεται δηλαδή μια μορφή, κάτι. Όλο αυτό είναι κάπως έτσι γίνεται, κάπως έτσι συμβαίνει.
1: Και πρέπει να σας πω ότι και τα ανάγλυφα που έχετε κάνει είναι καταπληκτικά. Έχω στο μυαλό μου τώρα το έργο που έχει τίτλο «Το μήνυμα της Αυγής», με αυτές τις ανάγλυφες αχνές γραμμές που σχεδόν μου θύμισαν μορφή από ζωγραφικό έργο του Παρθένη. Έχει μια τέτοια αχνότητα, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η λέξη.
2: Κάπως έτσι είναι και το καινούριο, με τη Γοργόνα που το λέμε η Γοργόνα με τον αυλό.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι.

0: ποιητική τίτλη της επιμελήτριας που είναι πάρα πολύ έτσι νομίζω δίνουμε στο έργο. Και είναι πάλι με ένα μάρμαρο έτσι ροζ, κάπως ένα χρώμα ωραίο. Είναι το μόνο που δεν είναι ελληνικό, αυτά τα δύο ανάγλυφα. Αλλά ανάγλυφα είχα κάνει και στο παρελθόν πολλά. Έχω κάνει Βενιζέλο, Δημήτρη Μητρόπουλο. Ήτανε
1: και ιστορικές προσωπικότητες.
0: Ταπεινής που λέει και ο Σεφέρης. Είναι κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ από τα χρόνια της σχολής να κάνω, να δουλεύω το ανάγλυφο. Μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Μπράβο, έτσι, μπράβο, γιατί βλέπουμε ένα σύνολο έργων στα οποία είναι σαφής και ευδιάκριτη και η σκέψη αλλά και η πράξη του Γλύπτη. Πώς να το πω, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα.
0: Το συζητούσα και χτες με κάτι φίλους, ότι έχουμε περάσει, δηλαδή προσωπικά έχω περάσει από τι σημαίνει γλυπτική, αναπαραστατική γλυπτική, δηλαδή έχουμε κάνει όλη αυτή την άσκηση πως τίνεις μια φιγούρα, πως τη μελετάς, πως την αποτυπώνεις, το οποίο μπορείς στο τέλος να μην το χρησιμοποιείς, αλλά είναι και αυτό εκεί, είναι
1: σωστά,
0: μέσα,
1: σωστά.
0: Το φέρνεις, οπότε αναδύεται κάτι από τη γνώση του πράγματος που μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτό που θα δεις, αλλά κάτι από αυτό αναδύεται, οπότε θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό όλο αυτό, αυτή η διαδρομή, εννοώ πως ξεκινώντας να μάθεις το αλφαβήτα δηλαδή.
1: Ναι. Και βέβαια μετά είναι και ο τρόπος που χρησιμοποιείται τα υλικά, ιδίως τις οξυδόσεις του μαρμάρου, οι οποίες σε ορισμένα έργα δίνουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, θυμάμαι τώρα τα δόρατα που χρησιμοποιείται διάφορα κομμάτια από μάρμαρο που έχουν κόκκινες αποχρώσεις κατά σημεία.
0: Είναι τα σημεία που έχω αφήσει το ρηκτό μέρος του μαρμάρου, που είναι το βουνό. Δηλαδή και εκεί δεν το έχω επέμβει. Είναι όπως βγαίνει από τη γη. Μένει αυτό το κομμάτι και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ να μένει. Όπως ήταν και σε αυτό το έργο στον Έρωτα, που τώρα μπήκε στην Εθνική Πινακοθήκη, στο παράρτημα του Ναυπλίου. Και είμαι έτσι πολύ χαρούμενη και στον αύριο χώρο. Και είναι πάλι δύο κομμάτια μάρμαρου και υπάρχει ένα μέρος που είναι το βουνό, ας πούμε, που φαίνεται και κάνει και αυτή τη διαφορά με την επέμβαση του χεριού, που επεμβαίνει το ανθρώπινο χέρι και πως λιένει το μάρμαρο και πως γίνεται σχεδόν σαν σάρκα.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Εντάξει, είναι πολλά τα πράγματα που θέλω να σας ρωτήσω, αλλά πιέζει ο χρόνος, με ενδιαφέρει και η γλυπτική στο δημόσιο χώρο σήμερα. Θα βρεθεί όμως άλλη αφορμή να τα ξαναπούμε, κυρία Δημητρακοπούλου. Εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση στην Ίδρα, του Εθέρα και της Θάλασσας, και όλα να πάνε κατευθείαν στα σχέδιά σας, τα άμεσα και τα έμεσα. Ευχαριστώ θερμά.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Γεια χαρά σας.
0: Γεια. Επίσης. Γεια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Καθώς ο Ιούλιος τελειώνει, το Φεστιβάλ Αθηνών 2026 φτάνει στο τέλος του με μια παράσταση που αξίζει την προσοχή μας. Έχει τίτλο A Trial, μια δίκη στα ελληνικά, και είναι της Βραζιλιάνας Κριστιάν Ζαταΐ, από τις ιδιαίτερες φωνές της διεθνούς θεατρικής σκηνής και αγαπημένο παιδί των ευρωπαϊκών φεστιβάλ. Η παράσταση A Trial, μια δίκη, βασίζεται στον εχθρό του λαού, το πολύ ενδιαφέρον έργο του Ίψεν και σαφώς το πιο πολιτικό του, γιατί στον εχθρό του λαού πρωταγωνιστεί ο γιατρός Στόκμαν, υπεύθυνος υγειονομικού ελέγχου των δημοτικών λουτρών από τα οποία εξαρτάται η ευημερία της πόλης. Όλα ανατρέπονται όμως όταν ανακαλύπτει ότι το νερό είναι επικίνδυνα μολυσμένο. Συνειδητοποιεί τότε ότι το δημόσιο συμφέρον, το κοινό καλό, εν προκειμένου η προστασία της δημόσιας υγείας, απαιτεί δράση που δεν μπορεί παρά να είναι πολιτική. Άρα δεν αποκλείεται η σύγκρουση και το κόστος που συνεπάγεται. Άλλωστε, στη δημόσια συγκέντρωση που προγραμματίζεται και πραγματοποιείται, ο αδερφός του και δήμαρχος της πόλης εμφανίζεται ως κατήγορος. Όταν ο γιατρός Στόκμαν επιμένει να μιλήσει, η πόλη, αρχές, τύπος, η πλειοψηφία των πολιτών, τον στοχοποιεί ως εχθρό του λαού.

0: Επειδή όμως και ο αθλητισμός ανήκει στον πολιτισμό, στην ευρύτερη δηλαδή αυτή δραστηριότητα των ανθρώπων που χαρακτηρίζουμε πολιτισμό, η Βασιλική Γιούτς θα μας μεταφέρει τώρα μια πολύ ευχάριστη είδηση. Βασιλική,
1: είδες, και σήμερα, και σήμερα πραγματικά, Ματίνα, και ο πολιτισμός και ο αθλητισμός για την Ελλάδα δίνουν πολύ ωραίες ειδήσεις. Την Εθνική Ομάδα Πόλων, αυτή θα αναφερθούμε. Παγκόσμια η Εθνική Ομάδα Πόλων των Αντρών κατέκτησε το πρώτο World Cup στο σύνδεο της Αυστραλίας. Πραγματοποιείται το Παγκόσμιο πρωτάθλημα, είναι μια φοβερή διάκριση για την φοβερή αυτή ομάδα της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών Πόλο. Ήταν ένας συναρπαστικός τελικός απέναντι στην Ουγγαρία. Οι Ούγγροι φοβεροί αθλητές, φοβερή ομάδα. Ήταν πραγματικά ένας αγώνας θρίλερ. Επικράτησε η ελληνική ομάδα 15-14 και έκανε το όνειρο πραγματικότητα. Φυσικά έχουμε συγχαρητήρια μηνύματα και από την πολιτική ηγεσία εδώ και από τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Αυτή η νοοτροπία νικητή που είναι τόσο σημαντική στον αθλητικό χώρο και όχι μόνο.
0: Καλώς εννοούμενοι.
1: Η καλώς, φυσικά, Ματίνα, και εκεί στεκόμαστε πάντα. Φυσικά έχουμε συγχαρητήρια μηνύματα και από τους υπόλοιπους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Κρατάμε λοιπόν αυτή την πολύ σημαντική διάκριση για την Εθνική Ομάδα Ανδρών Πόλο, το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο, το πρώτο χρυσό σε παγκόσμια κλίμακα.
0: Μπράβο στα παιδιά
1: και σε ανώτερα και για τις υπόλοιπες ελληνικές
0: ομάδες
1: λοιπόν. Έτσι λοιπόν, είδες, αν και με το σταγονόμετρο κρατάμε και μαζεύουμε καλές ειδήσεις σήμερα, και UNESCO, το βουνό των Θεών,
0: Όλυμπος, το βουνό των Ολυμπίων,
1: και η Εθνική Ομάδα των Ανδρών Πόλων. Συγχαρητήρια στα παιδιά.
0: Συγχαρητήρια πράγματα, ευχαριστούμε, Βασιλική, τα έχουμε ανάγκη τα καλά νέα, και μπράβο πραγματικά στην Εθνική Ομάδα Ανδρών Πόλο, μεγάλη η ιστορία των ομάδων των πόλων στη χώρα μας, μπράβο στην Εθνική που μπόρεσε και διακρίθηκε. Λοιπόν, τώρα εμείς τι λέγαμε, Κωνσταντίνε, μιλούσαμε για την παράσταση «Μία δίκη» που βασίζεται στο «Εχθρός του λαού» του Ίψεν. Λοιπόν, αυτό το καταπληκτικό έργο που θέτει πολύ σοβαρά πολιτικά ζητήματα, μεταξύ άλλων αναφέρεται και στις εγγενείς ατέλειες της δημοκρατίας. Η άμεση δημοκρατία των πολιτών που συγκεντρώνονται για να δικάσουν τον γιατρό Στόκμαν δεν μπορεί να εγγυηθεί την επικράτηση του σωστού και του δίκαιου. Αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα και η Κριστιάν Ζατάη προχωρεί το έργο σε ένα πιθανό επόμενο επεισόδιο του. Ο γιατρός Στόκμαν επιστρέφει και ζητά μια δεύτερη κρίση. Όχι απαλλαγή, αλλά το δικαίωμα σε μια ουδέτερη διαδικασία που θα κρίνει τις επιλογές του και τη δημόσια στάση του. Είναι ή δεν είναι εχθρός του λαού? Υπήρξε τελικά προσπάθεια υπονόμευσης της δημοκρατίας? Η απόφαση περνά στο κοινό και έτσι οι θεατές στην παράσταση της Ζατάη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ως ένορκοι και επιλέγονται 12 άτομα με κλήρωση, τα οποία θέτουν ερωτήσεις και ζητούν διευκρινήσεις από τον ηθοποιό που ερμηνεύει τον Στόκμαν. Στο τέλος αποσύρονται για να συσκεφτούν ώστε να εκδοθεί μια δημόσια ετοιμιγορία, αποκαλύπτοντας όχι μόνο την υπόθεση αλλά και τις αξίες αυτών που κρίνουν, προσδίδοντας διαφορετικό τέλος από βραδιά σε βραδιά. Η Ζατάη συνδυάζει ζωντανή δράση με προγυρισμένο υλικό και διαδικτυακές μαρτυρίες για τη σύνθετη οικολογική και πολιτική πραγματικότητα της χώρας της, της Βραζιλίας. Το γιατρό Στόκμαν ερμηνεύει ο πολυβραβευμένος βραζιλιάνος ηθοποιός Βάγκνερ Μόουρα, απευθυνόμενος στους θεατές ενόρκους, μετατρέπει το θέατρο σε ανοιχτό πεδίο πολιτικής διαπραγμάτευσης. Είπαμε, η παράσταση A Trial, μια δίκη της Κριστιάν Ζατάη, στην Πειραιώς 260, στις 26 και 27 του μηνός.

παρατείνεται για λίγες μέρες ακόμα έως την 31η Ιουλίου η έκθεση Στίβεν Αντωνάκος, ιστερόγραφα χρόνου και χώρου στο Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνα Θεοχαράκη, αφιερωμένη στο έργο του Ελληνοαμερικανού οικαστικού Στίβεν Αντωνάκος 1926-2013. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή του στη Λακωνία, η έκθεση επιδιώκει να ανιχνεύσει το εύρος του οράματος του καλλιτέχνη μέσα σε 6 δεκαετίες δημιουργίας, αναδεικνύοντας την εξέλιξη της γλώσσας του της εικαστικής ως προς το χρώμα, τη μορφή, τη φωτεινή αφαίρεση. Παράλληλα παρακολουθεί τα καλλιτεχνικά ρεύματα και τις ευαισθησίες άλλων δημιουργών που επηρέασαν το έργο του, καθώς συνεκτίθενται και έργα του Γιάννη Μπουτέα, του Κρίστο, της Χρύσα, της Ξένια Έντερ, του Λούτσιο Φοντάνα, του Ρέι Τζόνσον, του Ον Καβάρα, του Καζιμίρ Μάλεβιτς, του Φρεντ Σάντμπακ και άλλων καλλιτεχνών που συνδέονται με τον κονστρουκτιβισμό, το κίνημα Light and Space, την νεολογική τέχνη, το μινιμαλισμό και άλλες μορφές γεωματικής έκφρασης. Είπαμε, η έκθεση για τον Στίβεν Αντωνάκο, ιστερόγραφα χρόνου και χώρου, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη έως την 31η Ιουλίου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Γιάννη,
2: έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, εντάξει, να δούμε και την Οδύσσια, όσοι δεν την έχουμε ήδη δει. Ομολογουμένως έχουμε κουραστεί λίγο από την εκτεταμένη συζήτηση για το τι έκανε ο Νόλαν και αν το έκανε σωστά ή όχι. Σταθερινά όμως της Αθήνας παίζονται μερικές εξαιρετικές ταινίες για δυνατούς λίτες, καταρχάς, για αφοσιωμένους δηλαδή της τέχνης του κινηματογράφου. Προβάλλεται στη Ριβιέρα η ταινία του Ούγγρου Μπελατάρ, «Οι αρμονίες του Βερκμάιστερ». Στην κεντρική πλατεία μιας επαρχιακής πόλης, μέσα στην παγωνιά, εκατοντάδες ανθρώπων στέκονται γύρω από μια σκηνή τσίρκου και περιμένουν να δουν την κεντρική ατραξιόν, το βαλσαμωμένο κουφάρι μιας φάλαινας. Κόσμος καταφθάνει ολοένα από όλα τα σημεία της πεδιάδας. Η άφιξη του κήτους, η ανθρωποπλημμύρα και το τσουχτερό κρύο πυροδοτούν μια αλυσίδα από ανεξέλεγκτα πάθη, μίση, αντιπαλότητες και φιλοδοξίες, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι ανέτια εξεγείρονται. Μόνος μέσα στο ανώνυμο επιθετικό πλήθος, ο Γιάννος Βαλουάκα, ένας αλαφροίσκητος ταχυδρομικός υπάλληλος, η μόνη τρυφερή ψυχή ανάμεσα στο πλήθος, μοιάζει να είναι ο τελευταίος υπερασπιστής μιας ανθρωπότητας που βαίνει ολοταχώς προς το χείλος της Αβύσσου. Έτσι περιγράφει τον κόσμο της ταινίας ο Θωμάς Λιναράς στον ετήσιο οδηγό ΠΕΚ Κινηματογράφος 2003. Το σενάριο της ταινίας βασίζεται στο μυθιστόρημα του Λάζλο Κρασναχορκάη του βραβείου Νόμπελ 2025, «Η μελαγχολία της αντίστασης», που εκδόθηκε το 1989 και αποτέλεσε και το σενάριο το υπογράφει ο ίδιος ο συγγραφέας, δηλαδή πήρε μέρος αυτού του μυθιστορήματος του που έχει τίτλο «Η μελαγχολία της αντίστασης» και πάνω του στήριξε το σενάριο της ταινίας «Οι αρμονίες του Βερκμάιστερ». «Η μελαγχολία της αντίστασης», το μυθιστόρημα του Λάζλο Κρασναχορκάη, κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πόλης. Στη Ριβιέρα τώρα προβάλλεται η αποκαταστημένη κόπια της ταινίας, για την οποία φρόντισε ο ίδιος ο δημιουργός της, για να μας θυμίσει τι άλλο, ότι η σπουδαία τέχνη είναι το καλό στήριγμα σε εποχές παρακμής και αποσύνθεσης.

Αναφερόμενοι στις αρμονίες του Βεκμάιστερ του Μπελατάρ, είπα ήδη ότι με εξάντλησε η εκτεταμένη συζήτηση για την Οδύσσεια του Νόλαν. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι πρέπει να μαθαίνουμε τη γλώσσα μας. Ας μαθαίνουμε τη γλώσσα μας. Ας μαθαίνουμε τον ελληνικό πολιτισμό στη διαχρονία του, την ιστορία μας. Και ας αφήσουμε τους άλλους, τους ξένους, να ασχολούνται με τα ομηρικά έπι όπως νομίζουν. Επιπλέον, όταν οι ανθρωπιστικές σπουδές περνούν μεγάλη κρίση διεθνώς, ως τομέας με περιορισμένη απορρόφηση στην αγορά εργασίας, το να γίνεται τόση συζήτηση σε ξένες χώρες για τον Όμηρο και την Οδύσσεια, μόνο θετικό είναι. Ο Όμηρος και όλοι εμείς οι φτωχοί που υπηρετούμε την αξία του, κόντρα στο πνεύμα της εποχής, χαιρόμαστε που γίνεται mainstream η πιο πολύτιμη κληρονομιά μας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Vambaku Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Park Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Με μία γυναίκα νεκρή και 14 τραυματίες. Οι αρχές έχουν εκδώσει ανακοίνωση με τα χαρακτηριστικά του και προειδοποιούν τους πολίτες να μην τον πλησιάσουν. Πρόκειται για έναν 29χρονο γερμανό υπήκοο λιβανέζικης καταγωγής και υποστηρικτή του ISIS. Πρόσφατα είχε αποφυλακιστεί από φυλακή ανηλίκων για αδικήματα, όπως επίθεση και εκβιασμό, ενώ η αστυνομία ερεύνησε και το σπίτι του. Η κατάσταση παραμένει πολύ δυσμενή στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών στη Γαλλία, κυρίως στην περιοχή της Ζιρόντο, όπου η φωτιά έχει κατακαύσει 420.000 στρέμματα και οδήγησε στην απομάκρυση 220.000 ανθρώπους από τις εστίες τους, αλλά επίσης στη Λάτ και το Βάρ, δήλωσε με ανάρτησή του στο X ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές. Οι Ισπανικές αρχές διέταξαν το βράδυ εκένωση άλλων 8 δήμων κοντά στο Τολέδο λόγω του πύρινου μετώπου δυτικά της Μαδρίτης, με τον Υπουργό Εσωτερικών να μην κρύβει την ανησυχία του. Ανοίγει αύριο η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος προβλέπει ότι μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 240 δόσεις οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και σε έως 420 δόσεις οφειλές σε τράπεζες και σέρβισερς. Το σύνολο της διαδικασίας πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο σε όλα τα στάδια. Οι οφειλέτες μπορούν πλέον να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους άνω των 5.000 ευρώ αντί για άνω των 10.000 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς. Σε λειτουργία θέτει από αύριο το ΠΑΣΟΚ μέσω της ψηφιακής του πλατφόρμας νέα πρωτοβουλία για την καταγραφή των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τους ίδιους τους πολίτες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε χθες αποτυχία τη νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική του κόμματος, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, παραμένει χωρίς ολοκληρωμένη εθνική ναυτιλιακή στρατηγική. Άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί τα τελευταία 7 χρόνια. Το Βουνό των Θεών συμπεριλαμβάνεται από σήμερα στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η 48η Σύνοδος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Η απόφαση της Συνόδου στην πόλη Μπουσάν της Κορέας ενισχύει τις προοπτικές προστασίας και ανάδειξης του Ολύμπου. Για εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός σήμερα γενικά έθριος, οι μετεωρολογικές συνθήκες βαθμία ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά σε άνοδο ή θερμοκρασία. Στην Αττική έθριος καιρός σήμερα με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, επιστρέφει Ματίνα Καλτάκη.

τελευταίο pop-up και πάμε με τις ειδήσεις που αξίζει να προσέξουμε για λίγο ακόμα. Χθες εγκαινιάστηκε στο Ίδρυμα Κηδονιαίος στην Άνδρο η έκθεση «Το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται» στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού ΠΛΟΕΣ. Περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτηρικής, φωτογραφίας, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων, δημιουργίες 24 καλλιτεχνών σε διαλεκτική συμπαράθεση που στόχο έχει την ανάπτυξη γόνιμου στοχασμού. Η επιλογή των έργων και η επιμέλεια της έκθεσης είναι της ιστορικού τέχνης Αθηνά Σχοινά. Τα έργα που εκτίθενται και πραγματεύονται το ένιγμα της εικόνας και την διαρκώς συγκρουσιακή σχέση είναι και φαίνεστε, είναι τον Αχιλέα Ιβάζογλου, Απόστολου Βέτα, Μίλτου Γκολέμα, Βασίλη Γκούμα, Τζουλιάνο Καγκλή, Νίκου Κανόγλου, Νικόλα Κληρονόμου, Κατερίνα Κοντογιώργη, Μαρία Κτιστοπούλου, Σταυρούλα Μητσιάκου, Εμιλία Παπαφιλίππου και πολλών άλλων αξιόλογων εικαστικών. Δεν θα πω όλα τα ονόματα γιατί είναι κάπως βαρετό. Πάντως η Άνδρος είναι μια πολύ καλή λύση για μικρές αποδράσεις και επιπλέον, εκτός από τις φυσικές ομορφιές της, έχει και πολιτιστική ζωή που μπορεί να ενδιαφέρει τους φιλότεχνους επισκέπτες της. Γιατί εκτός από την έκθεση στο Ίδρυμα Κηδονιαίος, τρέχει και η έκθεση στο Μουσείο Βουλανδρής Σύγχρονης Τέχνης και βέβαια το πολυπίκυλο ως προς το πρόγραμμά του Φεστιβάλ Άνδρου. Η έκθεση «Το ένδειγμα της εικόνας, άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται» θα διαρκέσει έως τις 4 Οκτωβρίου.

0: Επανήλθαμε, ακούτε Pop Art στον Alpha Radio 989 με τη Ματίνα Καλτάκη. Είπαμε για την Άνδρο, θα επανέλθουμε στην Άνδρο αργότερα για να μιλήσουμε και για το Μουσείο Ουλανδρής Σύγχρονης Τέχνης. Αλλά ας πάμε τώρα στην Αίγινα, νησί αγαπημένο πολλών καλλιτεχνών, που επίσης παρουσιάζει πυκνή πολιτιστική δραστηριότητα το καλοκαίρι. Σε προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για το Αίγινα Jazz Festival που ολοκληρώθηκε ήδη. Αλλά το νησί συνδέεται και με το παλαιότερο μουσικό φεστιβάλ Αίγινας, που φέτος θα γιορτάσει τα 20 γενέθλιά του. Υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια των πιανιστριών Ντόρας Μπακοπούλου και της νεότερης Έλενας Χούντα, θα παρουσιάσει από 3 έως 22 Αυγούστου ένα πρόγραμμα που συνδυάζει σημαντικές ελληνικές και διεθνείς παρουσίες από το χώρο της κλασικής μουσικής, διαφορετικών γενεών και αισθητικών αναφορών. Θα παρουσιάσει βραδιές αφιερωμένες στο τραγούδι και το musical και βεβαίως μια ξεχωριστή συναυλία λήξης αφιερωμένη στον Μάνο Χατζηδάκη. Αλλά για τη διαδρομή του φεστιβάλ και τη φετινή διοργάνωσή του, είναι μαζί μας στον αέρα του Alpha Radio η βραβευμένη πιανίστα και συνθέτης Έλενα Χούντα, δασκάλα μουσικής στη Σχολή Μωραΐτη και υπεύθυνη των μουσικοθεατρικών εργαστηρίων για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες του Εθνικού Θεάτρου. Με την διοργάνωση του Μουσικού Φεστιβάλ Αίγινας, η Έλενα Χούντα ασχολείται από το 2016. Το 2022 ανέλαβε μαζί με την παλαιά των ημερών Ντόρα Μπακοπούλου την καλλιτεχνική διεύθυνσή του. Καλό μας μεσημέρι, κυρία Χούντα. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Να είστε καλά. Μας αρέσει και αγαπάμε να στηρίζουμε τα πράγματα που βοηθούν στην πολιτιστική, πώς να το πω, στον πολιτιστικό εξοραϊσμό όλων μας. Λοιπόν, πείτε μου λίγο, μιλήστε μου λίγο για την ιστορία του φεστιβάλ αυτού.
1: Το φεστιβάλ ήταν ένα όραμα της Δώρας Μπακοπούλου. Η έναρξή του προέκυψε έπειτα από μια πρόσκληση που είχε από τη Μάρτα Άργερης, την οποία είναι πάρα πολύ καλές φίλες,
0: στο Λουγκάνο.
1: Mm-hmm. Ναι. Παρακολουθώντας τις δράσεις του φεστιβάλ εκεί, τα νιάτα, τη μουσική, τον ενθουσιασμό, εκείνη την περίοδο είχε αγοράσει το σπίτι της στην Αίγινα και σκέφτηκε να ξεκινήσει εκεί κάτι. Mm-hmm. Στην αρχή, με όσο το συζήτησε, το θεώρησαν τρελό και δύσκολο. Εκείνη όμως το πίστεψε πάρα πολύ και
0: το προχώρησε.
1: Συνεργάτες το προχώρησε, άνθησε, ακολουθώντας πάντα το ένστικτό της και με αυτή την καταπληκτική ενέργεια που είχε πάντα η Ντόρα, η οποία πρέπει να πω ότι ήταν δασκάλα μου.
0: Α, ναι. Οπότε υπάρχει συνέχεια, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Συνέχεια πιο ουσιαστική εννοώ, όχι απλώς γενεαλογική. Σας έχει μεταφέρει πράγματα που αφορούν την τέχνη σας, τη μουσική και το πιάνο, ε.
1: Σωστά.
0: Και τώρα έχετε αναλάβει εσείς, ας πούμε, ως νεότεροι ένα μεγάλο μέρος της διοργάνωσης του φεστιβάλ. Ποιο είναι το κοινό του, πού απευθύνεται?
1: Στα αλήθεια σε όλους. Mm-hmm. Στα αλήθεια σε όλους και γι' αυτό έχει μεγάλη ποικιλία στο πρόγραμμα. Δηλαδή, η κλασική μουσική. Mm-hmm. Τι πιο όμορφο να ακούσεις κάτω από τα αστέρια. Πλάι στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Η κλασική μουσική δεν είναι μόνο για αυτούς που ξέρουν από αυτά, για να το πω έτσι.
0: Ναι, καλά
1: είναι,
0: κάνετε και το λέτε.
1: Είναι από μόνη της, αν την αφήσεις, μαγευτική, όμορφη και σφαγή την ψυχή.
0: Ναι.
1: Έχει λοιπόν αρκετές συναυλίες με περιεχόμενο κλασικής μουσικής, μουσική δωματίου, τραγούδια, πολλά όργανα εμφανίζονται από έγχορδα, κιθάρα, πνευστά, το κλασικό τραγούδι. Σε διάφορες μορφές ακούσουμε την κλασική μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, από πέρυσι για πρώτη φορά έχουμε στο πρόγραμμα του φεστιβάλ το musical, που είναι ένα, εμείς δεν θα εμφανίσουμε ολόκληρο έργο, θα πούμε τραγούδια από musical. Είναι μια παρέα παιδιών γύρω στα 20 που ασχολούνται με αυτό και έχουν μια καταπληκτική ενέργεια και υπέροχες φωνές.
0: Προέρχονται τα παιδιά αυτά από τα δικά σας τα εργαστήρια ή κάπως αλλιώς το έχετε?
1: Είναι και από τα εργαστήρια μου και από τη Σχολή Μωραΐτη απόφοιτη. Έχουμε δουλέψει μαζί στο παρελθόν και έτσι είχα κάποια στιγμή την ιδέα να κάνουμε και κάτι εκεί. Γιατί πραγματικά αυτά είναι παιδιά που έχουν τρομερή λαχτάρα και πάρα πολύ ταλέντο. Μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη η Δανάη Βασιλοπούλου και αυτή η παλιά μου μαθήτρια, η οποία διατρέπει, και θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία συναυλία η οποία περιλαμβάνει τραγούδια από διάφορα musical, άλλα πιο γνωστά, άλλα λιγότερο γνωστά. Απλώς αυτά τα τραγούδια και ειδικά στο συγκεκριμένο χώρο έχουν τρομερή αμυσότητα, γιατί ουσιαστικά περιγράφουν μια ιστορία. Λένε μια ιστορία τραγουδώντας. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ ζωντανό. Εν τω μεταξύ το musical έχει και διαφόρων ειδών μελωδίες. Άλλα έχουν πιο jazz στυλ. Άλλα έχουν πιο χολιγουδιανό, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλα έχουν, είναι αργά, άλλα έχουν πιο πολύ φημό. Έχει πολύ μεγάλη ποικιλία. Και πιστεύω ότι είναι για όλους μια τέτοια συναυλία και κυρίως για όλες τις ηλικίες.
0: Μάλιστα, ναι, βέβαια, οπωσδήποτε. Και είναι και ένας τρόπος να βάλεις τη νέα γενιά σε μια πιο έντεχνη μορφή μουσικής, αλλά που είναι ευχάριστη και ψυχαγωγική ουσιαστικά. Οπότε πραγματικά αξίζει τον κόπο. Βεβαίως και είναι και το άλλο, ότι με κάθε τρόπο πρέπει και τα φεστιβάλ αυτά που τα τρέχουν, τα διοργανώνουν άνθρωποι με ταλέντα, γνώσεις και ικανότητες, όπως εσείς ας πούμε για παράδειγμα, αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος, είναι καλό που στρέφουν την προσοχή τους στη νέα γενιά, στα παιδιά. Μας είχαμε την ίδια συζήτηση, παρόμοια συζήτηση χτες με την Αναστασία Κότσαλη που κάνει το φεστιβάλ Κούρνο στη Λίμνο και εκεί στρέφεται στα παιδιά και φτιάχνει μια όπερα η οποία απευθύνεται σε παιδικό κοινό. Δηλαδή υπάρχει αυτό το αίτημα του να ανοίξουμε δρόμους πρόσληψης στα παιδιά με υλικά που δεν βρίσκονται στην καθημερινότητά τους, ούτε στα κοινωνικά δίκτυα, ούτε στις τηλεοράσεις, ούτε πουθενά.
1: Αλήθεια είναι, τα λέτε πάρα πολύ σωστά. Εμείς εκτός ότι απευθυνόμαστε σε παιδιά, έχουμε και στο πρόγραμμα πάντα, δίνουμε την ευκαιρία σε παιδιά νέας ηλικίας να παρουσιάσουν το έργο τους, το ταλέντο τους. Έχουμε και φέτος δύο νεαρούς μουσικούς,
0: ναι,
1: που συστήνουμε, τον Οδυσσέα Τσακαλίδη και τον Φίλιππο Γκάζιο. Γκάντιο, συγγνώμη. Γιατί ανέκαθεν τώρα και στη συνέχεια εμείς πιστεύουμε πάρα πάρα πολύ στο να ανοίγουμε το δρόμο στα νέα ταλέντα.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, βλέπω ότι εγώ την Έγινα δεν την ξέρω καλά, την έχω επισκεφτεί αλλά δεν είμαι η γνώση μου του νησιού δεν είναι τέτοια ώστε να γνωρίζω ποια είναι τα μέρη που έχετε διαλέξει, αλλά διαβάζω ότι είναι η αυλή του Ναού του Σωτήρος, η παραλία της Άβρας και το Πέτρινο Θέατρο Μολφέση στην Παχιοράχη. Για πείτε μας, αυτά τα μέρη πώς λειτουργούν για κάθε ένα από τις εκδηλώσεις, από τις συναυλίες που θα δοθούν?
1: Λοιπόν, είναι και οι τρεις τοποθεσίες μαγικές. Τις έχει επιλέξει τώρα. Η παραλία της Άβρας είναι μια παραλία κανονική όπου ο κόσμος κολυμπάει το πρωί.
0: Ναι.
1: Το βράδυ είναι το πιο μαγικό μέρος. Με θέα τα φώτα της πόλης της Έγινας, με θέα τα καρέδια που πάνε και έρχονται, φωτάκια αναμένα, το φεγγάρι, το κυματάκι να σκάει δίπλα στη σκηνή.
0: Όνειρο, πραγματικά.
1: Και τον κόσμο να απολαμβάνει τη μουσική κάτω από αυτόν τον καταπληκτικό βουσιάτικο ουρανό. Εκεί συνήθως, επειδή είναι ανοιχτός χώρος πολύ, κάνουμε τις μεγάλες συναυλίες. Φέτος φιλοξενούμε τη βραδιά αφιερωμένη στο Χαριζιάκι, όπου θα τραγουδήσει ο Αλκίνος Ιαννίδης και η Έλλη Πασπαλά και θα συνοδεύσει στο πιάνο η Ντόρα Μπακουκούλου.
0: Και θα είναι, φαντάζομαι, τραγούδια από όλο το σώμα των έργων του Μάνου Χατζηδάκη.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφο όταν κάποια στιγμή το κοινό με όλη αυτή τη μαγευτική ατμόσφαιρα παρασύρεται και τραγουδάνε όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί είναι πραγματικά καταπληκτικό.
0: Εκεί λες ότι αξίζει η προσπάθεια και ο κόπος.
1: Είναι το τέλος του φεστιβάλ.
0: Ναι, είναι το τέλος
1: είναι
0: του φεστιβάλ.
1: Λίγο...
0: Η συναυλία του Χατζηδάκη δηλαδή.
1: Ναι, είναι πάντα στην Άβρα γίνεται η τελευταία συναυλία. Και αυτοί που έχουν παρακολουθήσει από πολύ κοντά το φεστιβάλ το νιώθουν έτσι λίγο δικό τους και ότι τώρα χαλαρώνουμε και απολαμβάνουμε κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, τα άλλα μέρη στην αυλή του Ναού του Σωτήρος.
1: Είναι αυλή του Ναού του Σωτήρα. Είναι του Ναού του Σωτήρα. Είναι πίσω από τις φυλακές που λέμε. Το Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο είναι μία γωνία ουσιαστικά με καταπληκτική ακουστική η είσοδος του Ναού του Σωτήρα. Μας την παραχωρεί κάθε χρόνο ο Πάτερ Νικόλας. Και έχει απίστευτη ακουστική εκεί. Το ανακάλυψε η Ντόρα Μπακοπούλου κάποια στιγμή και από τότε γίνονται εκεί και οι συναυλίες τραγουδιού και οι συναυλίες μουσικής δωματίας και τα ακούγεται πάρα πολύ όμορφα. Φωτίζεται πολύ όμορφα και έχουμε άλλο ένα μέρος.
0: Ωραία που και η Εκκλησία συμβάλλει δηλαδή και δεν προβάλλει αντιρρήσεις, γιατί θα μπορούσε να προβάλλει και αντιρρήσεις.
1: Όχι,
0: για τη χρήση του χώρου, ας πούμε, σε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
1: Ναι.

0: κατά καιρούς είχαμε σχήματα μουσικής δωματίου. Είναι και εκεί.
1: Προσαρμόζεται δηλαδή το πρόγραμμα ανάλογα και με το χώρο στο οποίο θα παρουσιαστεί, θα φιλοξενηθεί.
0: Σίγουρα. Αφού ναι. Πολλές φορές τον συζητάμε τι θα κάνουμε φέτος, λέμε αχ, αυτό θα ήταν πολύ ωραίο στην Παχιωράκη. Το τοποθετούμε κατευθείαν.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Λέμε, αχ, αυτό θα είναι πολύ ωραίο εκεί. Αχ, αυτό θα είναι πολύ ωραίο άλλο. Πάει λίγο μαζί αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα επανέλθουμε για το Φεστιβάλ της Έγινας αμέσως μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω να μου πείτε αν και κατά πόσο κρίνετε ότι υπάρχει ένας, πώς να το πω, μια πληθωριστική έτσι πρόσφορα καλλιτεχνικών γεγονότων και αν υπάρχει κόσμος που ανταποκρίνεται. Μετά τις διαφημίσεις όμως θα το συζητήσουμε αυτό. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Δευτέρα έως Πέμπτη, η Zen το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
4: Τι ψάχνεις στο first date?
5: Έναν έξυπνο.
6: Ατύχη.
3: Ρομαντικά.
7: Τι κοιτάς πρώτα σε με κοπέλα?
6: Τα μάτια.
3: Απρόβλεπτα.
7: Έπρεπε να είχα πιει.
6: Δεν φοράς παντελόνι.
3: Επικά.
6: Δεν κάνω.
3: First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 5:20 το απόγευμα. Στο Star.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ανήλθαμε εδώ στο Pop Art, στον Alpha Radio 989. Είμαστε μαζί με την Έλενα Χούντα και συζητάμε για το μουσικό φεστιβάλ της Έγινας. Λοιπόν, είπα και στην αρχή ότι είναι πολύ πυκνή η καλοκαιρινή πολιτιστική ζωή του νησιού. Όχι μόνο στην Έγινα, και σε άλλα μέρη το διαπιστώνουμε. Υπάρχει ανάλογη ζήτηση της προσφοράς? Αυτό με απασχολεί. Ή παράγουμε πράγματα και ο κόσμος είτε έχει κορεστεί είτε δεν δίνει και τόση σημασία ακριβώς επειδή υπάρχει υπερπροσφορά?
0: Νομίζω πως είμαστε ακόμα πολύ μακριά από την υπερπροσφορά, γιατί η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι συναυλίες είναι γεμάτες. Mm-hmm. Όχι μόνο αυτές που κάνουμε εμείς, αλλά έχω μάθει και για τις υπόλοιπες μουσικές δράσεις που γίνονται στο νησί.
1: Πολύ ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο.
0: Ότι ο κόσμος είναι εκεί παρόν. Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο όμορφη η μουσική που ποτέ δεν είναι αρκετή. Και ειδικά όταν έχει ποικιλία από αυτή.
1: Απλώς ξέρεις, επειδή ασχολήθηκα στις τελευταίες εκπομπές με τα φεστιβάλ που διοργανώνονται στην επικράτεια, πραγματικά είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός. Σαφώς είναι αισιόδοξο και ευχάριστο και σαφώς το κοινό στην περιφέρεια πεινάει, λαχταράει να δει και να ακούσει πράγματα. Απλώς αναρωτιέμαι μήπως ξεφεύγουμε λίγο. Αυτό. Αλλά χαίρομαι που μου επιβεβαιώνεις ότι δεν έχω δίκιο και ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
0: Εμείς δεν έχουμε δει ακόμα κάτι τέτοιο. Βέβαια το προσέχουμε κάθε φορά. Δηλαδή δεν θα κάνουμε ποτέ συναυλίες όμοιες μεταξύ τους.
1: Ναι. Και βεβαίως είναι και πρωτότυπες. Δεν περιοδεύουν και έρχονται διάφορες συναυλίες και από το δικό σας φεστιβάλ. Εσείς φροντίζετε ότι ό,τι δείξετε να έχει δημιουργηθεί από εσάς, με δική σας σκέψη και σε συνεργασία με τους καλλιτέχνες.
0: Πολλές φορές κάνουμε πρόταση. Αυτό είχε ξεκινήσει από την Τώρα, η οποία έχει ένα καταπληκτικό ένστικτο στο να συνθέτει μουσικές παρέες, οι οποίες πάρα πολύ συχνά, ενώ γνωρίζονται στην Έγινα, τελικά μένουν μόνιμα μαζί και συνεργάζονται. Καταπληκτικές ιδέες έχει και η Πόπη Μαλαπάνη, με την οποία δουλεύουμε μαζί πια το φεστιβάλ του Τρέχουν Παλούλα.
1: Είναι υπεύθυνη της παραγωγής του φεστιβάλ.
0: Ναι. Και προσφέρουμε πάντα έτσι μια πρόταση διαφορετική, ποικιλία. Mm-hmm. Ο κόσμος είναι εκεί, είναι πάρα πολλοί που έρχονται σε όλες τις συναυλίες.
1: Και είναι και το ντόπιο κοινό, έτσι? Δεν είναι μόνο επισκέπτες φιλότεχνοι που επισκέπτονται την Έγινα, είναι και κοινό από ντόπιοι άνθρωποι που μένουν εκεί, έτσι?
0: Σίγουρα. Αφού να φανταστείτε τη χρονιά του κορονοϊού που ακυρώθηκε το φεστιβάλ, ήταν αυτό που περιμέναμε να βγούμε έξω, περιμέναμε να ακούσουμε μουσική. Είναι κινητικό. Τη μουσική μπορεί να την ακούσεις στο σπίτι σου οποιαδήποτε στιγμή.

0: Ναι,
1: είναι όμως, ναι, αλλά είναι διαφορετικά.
0: Όμως αυτό που έχει ζωντανά μπροστά σου να παίζεται και να ακούγεται, ναι. Και ειδικά στους χώρους που έχουμε εκεί, που δεν είναι αχανής, ουσιαστικά γίνεται και εσύ η μέρος της συναυλίας, είσαι πάρα πολύ κοντά σε όλο αυτό. Ακούς το τρίξιμο του δαχτύλου πάνω στη χορδή.
1: Είναι πιο βιωματική δηλαδή η σχέση με αυτό που, ναι, που ακούς. Δεν έχει σχέση με αυτά τα μεγάλα ανοιχτά θέατρα, με τα πλαστικά καθίσματα και όλη αυτή την κακουγουστιά που μερικές φορές διαπιστώνουμε. Είναι σε άλλη φάση και σε άλλη βάση στημένο το φεστιβάλ αυτό.
0: Ναι, αλλά πρέπει να πω ότι είναι και έγινε πολύ όμορφη και πολύ φιλόξενη από μόνη της. Δηλαδή, εκτός ότι είναι ένας κοντινός προορισμός, έχεις πολλά πράγματα να δεις και να κάνεις και το φεστιβάλ είναι απολύτως ταιριαστό με αυτό που συμβαίνει εκεί.
1: Μπράβο. Ωραία. Έχει... Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να, αν θέλεις να μας πεις κάτι ακόμα, Έλενα. Αλλιώς να ευχηθώ καλή επιτυχία, να πάει καλά και η φετινή διοργάνωση.
0: Μακάρι. Θέλω να πω πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη φιλοξενία σήμερα.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ για τις ειδήσεις και τα πράγματα που μας είπατε. Και να πάνε όλα καλά και φέτος. Και του χρόνου εδώ είμαστε πάλι να μιλήσουμε για το επόμενο μουσικό φεστιβάλ Έγινας. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Σας ευχαριστώ θερμά. Γεια χαρά.
0: Καλό απόγευμα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέψαμε εδώ στον Αλφα Radio 989 από Πάρτ με τη Ματίνα Καλτάκη. Στις παλιές καλές ταινίες που αξίζει να δει κανείς κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Αθήνας, περιλαμβάνεται σίγουρα και η ταινία του George Stevens για μια θέση στον ήλιο, A Place in the Sun του 1951. Βραβευμένη με 6 βραβεία Όσκαρ, σκηνοθεσίας, διασκευασμένου σεναρίου, φωτογραφίας, μοντάζ, κουστούμιών και μουσικής και πρωταγωνιστές τον Montgomery Clift, την Elizabeth Taylor και την Silly Winters, αποτελεί ένα κλασικό ερωτικό δράμα με στοιχεία νουάρ και δικαστικού θρίλερ της δεκαετίας του 50. Ένα ερωτικό τρίγωνο βρίσκεται στο κέντρο της υπόθεσης και η επιθυμία ενός φιλόδοξου νέου από φτωχή οικογένεια να ανέλθει οικονομικά και κοινωνικά. Προσλαμβάνεται στην επιχείρηση του θείου του, εύπορος αυτός, όπου συνδέεται με μια συναδελφό του, την Alice Tripp, κρυφά, γιατί αντίκειται στους αυστηρούς κανόνες της εταιρείας. Όταν όμως έρχεται σε επαφή με τον λαμπερό κόσμο της υψηλής κοινωνίας και γνωρίζει την Άντζελα Βίκερς, τα πράγματα αλλάζουν. Αυτή η ερωτική σχέση ανοίγει έναν κόσμο πλούτου και κοινωνικής ανέλυξης μπροστά του, την ίδια στιγμή που η πρώην αγαπημένη του, η Άλις, του λέει ότι είναι έγκυος και απαιτεί να αναλάβει τις ευθύνες του. Τέλος πάντων, ο πρωταγωνιστής οφείλει να πάρει σοβαρές αποφάσεις που αναδεικνύουν τελικά τις εγγενείς αντιφάσεις του λεγόμενου Αμερικανικού ονείρου. Δεν θα αποκαλύψω το δραματικό φινάλε. Η ταινία για μια θέση στον ήλιο προβάλλεται στην ταράτσα του Σινέ Παρί και Αθηναίων 22 στην Πλάκα και είναι μια καλή πρόταση για τα επόμενα βράδια.

Δεν μπορώ όμως να μην αναφερθώ και σε μια ταινία που στην εποχή της, τέλη της δεκαετίας του 90, εξέφρασε ένα νέο τρόπο κινηματογραφικής έκφρασης, επηρεασμένο από την αισθητική των βίντεο κλιπ και της urban κουλτούρα των νέων της εποχής, που τότε μας είχε ενθουσιάσει. Για την ταινία «Τρέξε Λόλα Τρέξε» του 60χρονου σήμερα Γερμανού σκηνοθέτη Tom Tvickver, μιλώ, με την εκπληκτική Φρανκ Ποτέντε στο κεντρικό ρόλο. Η κάμερα παρακολουθεί τη Λόλα σε μια φρενήρια διαδρομή 20 λεπτών μέσα στο Βερολίνο. Ο αγαπημένος της έχασε στο τρένο τα χρήματα που πρέπει να επιστρέψει στον λανθρέμπορο Ρόνι και προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον σώσει. Έχει μόλις 20 λεπτά, όπως είπαμε, στη διάθεσή της για να βρει τα 100.000 μάρκα που χρειάζεται ο φίλος της. Η ιδιαιτερότητα της ταινίας του Tvickver είναι ότι παρουσιάζει τρεις παραλλαγές της ίδιας ιστορίας. Η Λόλα τρέχει τρεις φορές την ίδια διαδρομή στους δρόμους του Βερολίνου με διαφορετική κατάληξη, κάθε μία εκ των οποίων αποκαλύπτει τη σημασία του τυχαίου στη ζωή μας, αλλά και τις αλυσιδωτές, συχνά απρόβλεπτες συνέπειες που μπορεί να έχει μία επιλογή μας. Αν δεν την έχετε δει, το πρωτοποριακό για την εποχή μοντάζ που αλλάζει διαρκώς ταχύτητα, η τολμηρή αφηγηματική δομή, η χρήση split screens, φωτογραφικών flash και animation και βέβαια το techno soundtrack είναι βασικοί λόγοι για να πάτε να δείτε το «Τρέξε Λόλα Τρέξε» σε κάποιο από τα θερινά που προβάλλετε.

Λίγο πριν επιβιβαστούμε στα πλοία της γραμμής για τις πολυπόθητες διακοπές, λέω να ξεχωρίσουμε κάποια από τα βιβλία που κυκλοφόρησαν πρόσφατα. Όχι μυθιστορήματα, αλλά τίτλους που αγγίζουν θέματα και ζητήματα που μας απασχολούν εντόνως, όπως είναι η έκρηξη βίας προς τις γυναίκες μετά την πανδημία. Τι είναι ο μισογυνισμός? Είναι ο τίτλος της μελέτης του ιστορικού Μωρίς Ντομά που εξέδωσαν πριν από λίγο καιρό οι εκδόσεις Γκούτεμπεργκ. Το ερώτημα που καθορίζει την πραγμάτευσή του είναι γιατί ο μισογυνισμός έχει τόσο βαθιές ρίζες στην ιστορία της ανθρωπότητας, αλλά και πώς συμβαίνει ένας μισογύνης να είναι ταυτόχρονα προστατευτικός και αυρός προς το λεγόμενο αδύναμο φύλο. Ο μισογυνισμός δεν αφορά μόνο τις προσβολές και τις πράξεις βίας με θύματα τις γυναίκες, αλλά έναν ολόκληρο μηχανισμό, εν πολύ συμβολικό, που υποτάσσει τις γυναίκες στην ανδρική κυριαρχία. Και όπως σημειώνει ο Κώστας Δαραβανός, ο εκδότης των εκδόσεων Gutenberg, αυτός ο συγκαλυμμένος μισογυνισμός παρισφρέει στα γραφεία, στους θεσμούς, στο δρόμο, στις φιλίες, βαθύτερα όμως από οπουδήποτε αλλού, στην οικειότητα του ζευγαριού. Βρίσκεται στην καρδιά της κοινωνικής και οικογενειακής μας ζωής εδώ και περισσότερο από 5 αιώνες. Ιστορία, κοινωνικές επιστήμες, ψυχανάλυση γίνονται μοχλή εμβάθυνση στο φαινόμενο. Και ο Ντομά έχει την ψυχραιμία, την ευαισθησία και την επιστημονική εγκυρότητα που απαιτείται όταν εξετάζουμε ένα πρόβλημα με τόσο βαθιές ρίζες και μεταλλαγμένο σύγχρονο πρόσωπο. Σημειώστε τον τίτλο «Τι είναι μισογυνισμός» του Μωρίς Ντομά σε μετάφραση Κατερίνας Γούλα από τις εκδόσεις Gutenberg.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Pop Art, το τελευταίο για τη σεζόν αυτή, με τη Ματίνα Καλτάκη, και αγαπάμε τον Πασκάλ Μπρικνέρ, και ήδη πάνω-πάνω στη λίστα με τα προσανάγνωση βιβλία του Αυγούστου είναι το τελευταίο του. Το λογοτεχνικό δοκίμιο «Υποφέρω, άρα υπάρχω», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη. Ένα κύμα θυματολαγνίας έχει διαδεχτεί τις ιδέες των διαφωτιστών περί προόδου, συνεχούς και απαλλαγμένης από τη μυρολατρεία και το φανατισμό. Τον Μπρικνέρ απασχολεί αυτή η διεκδίκηση της ιδιότητας του μάρτυρα, η οποία τροφοδοτεί παράλληλα την οργή, την μνησικακία και την αντεκδίκηση. Ακόμα και οι προνομιούχοι, λέει ο Μπρικνέρ, θέλουν να ανήκουν στην αριστοκρατία του περιθωρίου, σε μια νέα κάστα θυμάτων, μέσα σε εισαγωγικά, που επιδιώκει να στρέψει την προσοχή μακριά από τους πραγματικούς μάρτυρες, από τα πραγματικά θύματα. Ο ναρκισισμός του αποσυνάγωγου, ο συναγωνισμός μεταξύ όσων θεωρούν ότι ανήκουν στους αδικημένους της ιστορίας, γνωρίζουν ημέρες δόξας. Το μήνυμα των καιρών μας είναι ένα: υποφέρω, άρα υπάρχω. Με άλλα λόγια, η ιδέα ότι όλοι είμαστε θύματα, κατά έναν τρόπο, και έχουμε το δικαίωμα να λυπόμαστε τον ίδιο μας τον εαυτό. Τα ερωτήματα που θέτει και για τα οποία τοποθετείται ο γεννημένος το 1948 Γάλλος συγγραφέας, προσανατολίζονται στις νέες γενιές, στους ανθρώπους του κοντινού μέλλοντος, που καλούνται να αντιμετωπίσουν το χαοτικό κόσμο που μας περιβάλλει. Υποφέρω, άρα υπάρχω, του Πασκάλ Μπρικνέρ, σε μετάφραση Ανδρέα Παπά, από τις εκδόσεις Πατάκη.

Και αν αγαπάτε τα ιστορικά μυθιστορήματα, δεν έχει πολύ καιρό που κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο της Λίντια Στρίχα από τη Σμαράγδα στη Μαρία, 1784-1897, οι γυναίκες στη ζωή του Χαριλάου Τρικούπη. Έχοντας μελετήσει το αρχείο του Χαριλάου Τρικούπη, η Λίντια Στρίχα έχει ήδη γράψει τη βιογραφία του σπουδαίου πολιτικού Χαριλάου Τρικούπη, ο πολιτικός του Τι Σπταίει και του Δυστυχώς Επτοχεύσαμεν, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης, το Ο Χαρίλαος πίσω από τον Τρικούπη, έκδοση της Καθημερινής, τη μελέτη Ο Χαρίλαος Τρικούπης και τα δημόσια έργα, εκδόσεις Καπών, την έκδοση του Ελιά, Διπλωματία και Πολιτική, Χαρίλαος Τρικούπης, Ιωάννης Γεννάδιος, Αλληλογραφία 1863-1894 και άλλα, μέχρι και τη βιογραφία του πατέρα του Χαρίλαου, του σημαντικού πολιτικού και ιστορικού Σπυρίδωνα Τρικούπη, που κυκλοφορεί και αυτό από τις εκδόσεις Πόλης. Μιλάμε δηλαδή για μια συγγραφέα ειδική στο θέμα Χαρίλαος Τρικούπης, και ως εκ τούτου το μυθιστόρημά της από τη Σμαράγδα στη Μαρία, 1784-1897, οι γυναίκες στη ζωή του Χαρίλαου Τρικούπη, έχει ενδιαφέρον. Η εποχή που εξελίσσεται εκείνη από τα τέλη του 18ου αιώνα και φτάνει μέχρι και τα τέλη του 19ου. Μέσα από τη φωνή 6 γυναικών που σχετίζονται με τον Τρικούπη, αλλά και με τον θείο του Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, μαθαίνουμε πολλά. Και για τις γυναίκες βέβαια και του περιβάλλοντός του. Είναι 5 Ελληνίδες και μία Ρωσίδα. Η Σμαράγδα Μαυροκορδάτου, η δυναμική γιαγιά εκμητρός του Χαρίλαου, η άλλη γιαγιά του, η χαμηλών τόνων Αλεξάνδρα Τρικούπη, η μητέρα του Εκατερίνη Μαυροκορδάτου Τρικούπη, η επικριτική θεία του Χαρίκλια Μαυροκορδάτου και η εξαιρετικά μορφωμένη αδερφή του Σοφία Τρικούπη. Όλες οι γυναίκες αυτές είναι μέλη της ελίτ της εποχής τους, κόρες και σύζυγοι ανωτέρων αξιωματούχων, πρεσβευτών και πρωθυπουργών. Η Ρωσίδα είναι η κοσμοπολίτισσα Μαρία φον Τράουτενμπεργκ, με την οποία ο Χαρίλαος είχε παράνομη σχέση. Σε αντίθεση με την συντριπτική πλειονότητα των γυναικών του 19ου αιώνα στη χώρα μας και στην Ευρώπη, όλες τους μορφώθηκαν, ταξίδεψαν στο εξωτερικό και είχαν άποψη. Δεν ήταν αθέατες όπως υποτιμημένες γυναίκες στην εποχή τους. Η Λίντια Στρίχα παραδίδει ένα σπονδυλωτό βιογραφικό αφήγημα με τη μορφή αυτοβιογραφικών σημειωμάτων ή ημερολογιακών καταγραφών, όχι πάντα με αυστηρή χρονολογική συνέχεια, όπου ιστορία και λογοτεχνία δεν ξεχωρίζουν.

0: Αλλά η ώρα πέρασε και η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Πριν σας αποχαιρετήσω με πολλές θερμές ευχαριστίες για την ακρόαση και την προσοχή σας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Alpha Radio 989 και τον Τάκη Χατζή για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, καθότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που έκανα ραδιόφωνο στη μακρά δημοσιογραφική μου πορεία. Στη λίστα στο SoundCloud των εκπομπών, αυτή είναι η 71η, που σημαίνει ότι με συνήθως 4 καλεσμένους σε κάθε pop-art, περισσότεροι από 250 άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών με τίμησαν με τη ραδιοφωνική παρουσία τους. Πρόκειται για σύνολο ανθρώπων με εξαιρετικές σπουδές, αγάπη και αφοσίωση στις τέχνες και στη δύναμή τους να βελτιώνουν τη ζωή μας με αξίες και πίστη στο μέλλον. Σε αυτούς στηριζόμαστε για να προχωρήσουμε σε μια εποχή που ο πολιτισμός δεν θα είναι πια άλοθη και βαριά βιομηχανία της Ελλάδος μόνο στα λόγια που επικαλούνται οι πολιτικοί σε κρίσης ανωτερότητος, αλλά βασικός παράγοντας για την ευημερία κοινωνιών και πολιτών. Όπως και να έχει, καθίσει εφοετάχθη. Εγώ επιμένω σε αντίξω κλίμα να υπερασπίζομαι όσα έχουν αξία και σε αυτά ανήκουν όλα αυτά και όλοι αυτοί που μας θύμισαν αυτή τη σεζόν στο Pop Art του Alpha Radio 989. Ελπίζω ότι θα ξανασυναντηθούμε σύντομα από άλλο, όπως τη λένε τη λέξη μετερίζει της ενημέρωσης. Ευχαριστώ θερμά τον Κωνσταντίνο Ρέκα που ρύθμισε τους ήχους στα περισσότερα Pop Art, αλλά και τον Θάνο Μπούπα και τον Ορέστη Παπά, που εκτός από ηχολήπτες ανέλαβαν και ρόλο εμψυχωτή όταν το άγχος με κατέβαλε. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, συγκινήθηκα, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν εύκολοι και δύσκολοι δρόμοι που μπορεί να ακολουθήσει κανείς τη ζωή και τη δουλειά του, και εμένα οι δυσκολίες με έλκουν, όπως τις μέλισσες στα άνθη. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Σας ευχόμαστε καλές διακοπές, να περάσετε υπέροχα, και από το Σεπτέμβριο καινούργιες αρχές μας περιμένουν. Πολλές ευχές και την αγάπη.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate, Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate, εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras.
4: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
3: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
5: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
4: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
5: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vambaku Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακού.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιος.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vamvakour Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
3: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
4: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
3: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, αντίδας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ πάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για βογωτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
6: Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
5: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
7: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιος.
8: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vambaku Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακού.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενού αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Pax Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

Αλφα Πάτρας 94,4.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνάω.